0: 9.84. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984. Η ώρα είναι 6:30.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ εδώ. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κτέο 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Delta Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση του παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκησε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
3: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σε κατά λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά.
0: Φέτα Δοδόνι Pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή Zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά.
13: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
14: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
15: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
16: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
17: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
16: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
18: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
20: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
21: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2 και 12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7 και 55 και 10 έξτρα ποντί.
20: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
22: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Αθροές οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παραλία της Κρήτης, ανησυχίες στους δήμους και το λιμενικό για τις εξελίξεις, τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι της ΠΕΔ Κρήτης με αποκλειστικό αντικείμενο το μεταναστευτικό. Αντώνη Σαμαρά σήμερα στο Ηράκλειο και Νίκος Ανδρουλάκης την Κυριακή. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Υπεγράφει στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών η απόφαση ένταξης της πράξης Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας της Βούτης Ηρακλείου. Στα Χανιά το Σαββατοκύριακο η συνάντηση των Επιτροπών Ειρήνης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. Φρένο στην παράνομη υπόσκηση επιχειρούν να βάλουν οι κάτοικοι του Απεσοκαρίου προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις προκειμένου να προστατεύσουν τη γη και τα χωράφια τους. Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να εισέρχεται η έρευνα της ασφάλειας Ηρακλείου για την εξιχνίαση της υπόθεσης του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, πρώην Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρή. Σε νοσοκομείο της Αθήνας μεταφέρθηκε ο 27χρονος εργαζόμενος σε κρεοπωλείο του Ρεθύμνου, όπου το χέρι του πιάστηκε σε μηχανή του κοιμά. Διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμίρ Πούτιν, να σταματήσει τον πόλεμο. Και τώρα η Ιταλία για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου την Κυριακή το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. 2-2 έληξε το μάτς με τη

Airlines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Ο Νίκος Φαγιανάκης ταξιδεύει το μυαλό μας σε όμορφες περιοχές, καλές εκδρομές, καλοί φίλοι, μια χαρά καλοκαιρινή διάθεση, και πρέπει να την έχουμε αυτή την καλοκαιρινή διάθεση, γιατί σήμερα ο καιρός θα είναι αθρίος στην Κρήτη, να το ξέρετε. Θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές πάνω και από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Φταίει το μικροκλίμα της κάθε περιοχής, το γνωρίζετε όλο αυτό. Και αν εγώ σας πω ότι τώρα έχουμε 30 βαθμούς ή το μεσημέρι θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου, ας πούμε στην Ιεράπετρα, ας πούμε στη Μεσερά, ας πούμε σε κάποιες περιοχές νότια του Ρεθύμνου, αλλά ο υδράργυρος θα είναι πάνω από τους 32-33 βαθμούς Κελσίου, θα λέτε απ, το ακούσαμε λάθος. Είναι το μικροκλίμα της κάθε περιοχής που βοηθά στο να έχουμε αυτές τις διαφορές στην θερμοκρασία. Κρατήστε λοιπόν αυτή την πληροφορία. Ο καιρός καλός και για σήμερα, τουλάχιστον στην Κρήτη. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο κρητικό. Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σε όλους σας και πολλές καλημέρες σε όλους σας μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Δεν έχω βεβαιότητα να πω καλές πληροφορίες ή να δώσω καλές πληροφορίες μέσα στον Ιούνιο για τους φίλους οι οποίοι μας ακούν από Δωδεκάνησα, από Πελοπόννησο.

0: Πόνισο, από Αττική, από Θεσσαλία, από Ήπειρο, από Μακεδονία, από Θράκη, γιατί όπως βλέπω στον μετεωρολογικό χάρτη, η εφημερίδα Νέα Κρήτη για σήμερα Παρασκευούλα σώσε με που λέει και το τραγούδι, εδώ έχουμε βροχές, έχουμε σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους, έχουμε και συννεφιά κατά τόπους και έχουμε και θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η αστάθεια της άνοιξης, μπα, η αστάθεια του καλοκαιριού, ίσως. Η αστάθεια με αυτά τα οποία έχουμε προκαλέσει στο περιβάλλον, ακόμα πιο πιθανό. Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος σήμερα. Πώς το γιορτάζουμε, θα πω δύο κουβέντες από αυτά τα πάρα πολύ ωραία που μας στέλνουν ως μήνυμα σε όλους μας. Μπας και μας συνετίσουν τα δικά μας τα παιδιά. Θα διαβάσω το μήνυμα της Μαρίας. Πηγαίνει στην δευτέρα τάξη του γυμνασίου της Νεάπολης και γράφει στο σημείωμά της: «Το περιβάλλον είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός που έχουμε. Είναι ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, τα δάση και τα ζώα, οι θάλασσες. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και της αδιαφορίας μας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ρύπανση. Πλαστικά σκουπίδια καταλήγουν στη φύση και στις θάλασσες, απειλώντας πολλά ζώα. Ταυτόχρονα τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια μολύνουν την ατμόσφαιρα, προκαλώντας κλιματική αλλαγή. Αυτό σημαίνει πιο ακραίες θερμοκρασίες, λιγότερες βροχές σε κάποιες περιοχές και περισσότερες καταστροφικές πυρκαγιές. Όμως δεν χρειάζεται να είμαστε μεγάλοι για να βοηθήσουμε. Ακόμα και οι μαθητές μπορούν να κάνουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους, όπως να μειώσουν τη χρήση πλαστικών και να χρησιμοποιούν παγούρι και επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες, να ανακυκλώνουν σωστά χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο, να μην πετούν σκουπίδια κάτω ούτε στο σχολείο ούτε έξω, να εξοικονομούν νερό και ρεύμα στο σπίτι, να συμμετέχουν σε δράσεις καθαρισμού ή δενδροφυτεύσεις. Αν όλοι κάνουμε έστω και ένα μικρό βήμα, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μεγάλο. Το περιβάλλον δεν είναι κάτι μακρινό ή ξένο, είναι το μέλλον μας, είναι η ζωή μας, είναι το σπίτι μας. Ας δείξουμε λοιπόν σεβασμό στη φύση, γιατί χωρίς αυτή δεν υπάρχει ζωή. Να ξαναπώ, το γράφει η Μαρία. Είναι μαθήτρια της δευτέρας τάξης του γυμνασίου στο γυμνάσιο της Νεάπολης. Στα νεαπολίτικα του γυμνασίου μας μπαίνω στην εφημερίδα των παιδιών για να σας δώσω αυτό το στίγμα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά να τα ακούσουμε. Γιατί είναι τα παιδιά μας, γιατί είναι τα εγγόνια μας, γιατί είναι τα ανήψια μας, γιατί είναι οι αυριανοί πολίτες. Εμείς ό,τι κάναμε το κάναμε, αύριο μεθαύριο, αντίο. Δες την παραλία όχι μόνο σε ένα χώρο για κολύμπη και χαλάρωση για τους ανθρώπους, αλλά και σαν ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, όπου η φύση και ο άνθρωπος πρέπει να συνυπάρξουν με σεβασμό. Σκέψου ότι στα περίπου 100 χιλιόμετρα παραλίων που παρακολουθεί ο Αρχέλων στην Ελλάδα, λειτουργεί αδιάκοπα όλο το καλοκαίρι ένα φυσικό μεευτήριο για τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα. Δεύτερο μήνυμα που σας περνάω. Γιατί είμαστε πολλοί όσοι έχουμε πετύχει αυτά τα γεννητούρια σε ό,τι έχει να κάνει με τις καρέτα-καρέτα στις παραλίες μας και στις δικές μας τις παραλίες από τον Νότο μέχρι και τη Δυτική Κρήτη. Μην το ξεχνάει ποτέ κανείς από εμάς, μωρέ, μην το ξεχνάμε. Και συνεχίζει ο Αρχέλων. Είπαμε, σήμερα είναι η μέρα του περιβάλλοντος. Οι θηλυκές χελώνες επιστρέφουν στους κρίσιμους αυτούς χώρους αναπαραγωγής για να γεννήσουν τα αυγά τους. Στην άμμο, ενώ λίγους μήνες μετά τα νεογέννητα χελωνάκια ξεκινούν ένα από τα πιο δύσκολα ταξίδια στη φύση, την πορεία τους προς τη θάλασσα, ο τρόπος που παρεμβαίνουμε για να απομακρύνουμε από την παραλία τα σκουπίδια μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο για την επόμενη γενιά των χελωνών. Πολλά από αυτά τα χελωνάκια βέβαια δεν έχουν και την καλύτερη κατάληξη, δεν προλαβαίνουν να φτάσουν και στο νερό με μεγάλη ευκολία. Μην ξεχνάμε τα αρπακτικά που περιμένουν από πάνω, γιατί φαίνεται ότι κάνουν ένα καλό τσιμπούσι. Όποιος μπορεί από εμάς να βοηθήσει, ας βοηθήσει. Είναι αυτό που λέει το μαράκι από τη δεύτερη τάξη του γυμνασίου της Νεάπολης. Ας κάνει ο καθένας μας κάτι μικρό, αλλά ένα μικρό σήμερα, ένα μικρό αύριο, πολλά μικρά μπορούν να κάνουν κάτι μεγάλο, και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Ράδιο 984 281 0398 181 και 182 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις παρατηρήσεις και τα σχόλια. Τώρα, εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, newspapakiretio984.gr και infopapakiretio984.gr. 5 Ιουνίου 1826, διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμού του Δεύτερου, 17 Ιουνίου με το νέο ημερολόγιο. 5 Ιουνίου 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 5 Ιουνίου, Σωτήριο Νέτος 2026. Και τι δεν έχουμε. Στη μεγάλη μας την γειτονιά, διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε επιστολή καλώντας τον Βλάντιμιρ Πούτιν να συναντηθούν. Ανοιχτή επιστολή που δόθηκε στην δημοσιότητα, με έτοιμα να σταματήσει πια αυτή η ανθρωποθυσία και αυτός ο πόλεμος. Τραγωδία σε ανθρακοριχείο στην κεντρική Κολομβία, όπου ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη αερίου, ενώ 6 ακόμα μεταλλορύχοι αγνοούνται. Νεκρός με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος βρέθηκε και ο ηθοποιός James Hunty. Ο γιος της συντρόφου του ομολόγησε την δολοφονία, τουλάχιστον με βάση αυτά τα οποία μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Αθλητικές σελίδες εφημερίδα Νέα Κρήτη, ξεφυλίστε τις. Και τώρα η Ιταλία για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου την Κυριακή το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. 2-2 έληξε το μάτς της Εθνικής με την Σουηδία. Έφερε τα πάνω κάτω και κράτησε φούντα με νέο τριετές συμβόλαιο ο Όφη και ο πρόεδρος της ΠΑΕ. Πρώτη σελίδα εφημερίδα Νέα Κρήτη, προαναγγελία για όλα αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία σας ανέφερα στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας. Άντε λοιπόν πάμε να σας βουτήξω στα βαθιά μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Καταλάβατε ότι, όπως πάντα, αγαπημένη συνήθεια, ξεκινώ από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Ξενοδοχεία της Κρήτης βγαίνουν προς πώληση. 46 μονάδες στο Σφυρί. Σχεδόν στο σύνολό τους πρόκειται για μικρές και πολύ μικρές μονάδες, οι οποίες δυσκολεύονται να επιβιώσουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σχεδόν το 1 τρίτο των διαθέσιμων προς πώληση μονάδων σε όλη την Ελλάδα βρίσκεται στην Κρήτη, κάτι που προκαλεί προβληματισμό, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Και συνεχίζω παραμένοντας στο ίδιο πρώτο σέλιδο. Δεν έχουν υλοποιηθεί οι εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη. Παραμένει ζητούμενο η ενίσχυση της Ελλάς. Προεδρικό διάταγμα για όρια οικισμών με ενωμένο μέτωπο η Δήμη για την ανατροπή του. Ενετικό φρούριο Κούλε παραμένει χωρίς αναβατόριο αμαία. Λιμένας Χερσονήσου, ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα. Δημοτική αγορά Χανίων από 700 έως 6.300 ευρώ τα καταστήματα στη δημοτική αγορά. Ο Γολγοθάς, η τραυματίας της Λακούβας συνεχίζει να υποφέρει. Νομός Λασιθίου, πάμε για πλούσια ελαιοκομική περίοδο με αύξηση της σοδειάς. Βοήθησε ούτως ή άλλως και η βροχόπτωση και τα δώρα που μας έκανε ο μήνας Μάρτης. Αναφέρομαι στο νερό το οποίο έχει πέσει και στην Κρήτη. Αυτά είναι τα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Αναλυτικά τα ρεπορτάζ στις εσωτερικές σελίδες. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στην διάρκεια της εκπομπής να μπούμε λίγο παραμέσα, να σας δώσουμε και άλλα στοιχεία και άλλα θέματα και άλλες θέσεις. Συμπληρώνουμε το παζλ της σημερινής ειδησιογραφίας με τους τίτλους από τις πρώτες σελίδες του Αθηναϊκού Τύπου. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο, γράφει η Καθημερινή, 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Και γιατί να πάει, λέει ο άλλος. Πάντως, αυτό το αφήγημα περί του καλύτερου, του περισσότερου, αυτό το αφήγημα περί της αυθονίας που εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν βιώνουμε και συνεχίζουμε να διαμαρτύρουμε, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Και όχι να το δει η πλευρά της πολιτείας, αλλά να το δούμε εμείς που δεν το βλέπουμε, πηγαίνοντας πάντα στους ειδικούς, γιατί στη διάθεσή μας έχουμε και τους οφθαλμίατρους, έχουμε και τους όριλα για το δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν κατάλαβα, και έχουμε για το δεν κατάλαβα και τους ψυχολόγους και τους ψυχοθεραπευτές, όπως επίσης και τους ψυχιάτρους. Αλλά πρέπει να το δούμε εμείς οι πολίτες. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένας τέτοιος, κύκλος δηλώσεων περί αυθονίας που έχω αρχίσει λίγο να τα χάνω και να λέω ότι κοιτάτε, όλα αυτά, το δεν βλέπω, δεν ακούω καλά, δεν αντιλαμβάνομαι καλά, πρέπει να το κοιτάξω πρωτίστως από τον εαυτό μου. Φαντάζομαι να το καταλαβαίνετε ότι πάντα τον εαυτό μου βάζω πρώτα όταν λέω τέτοια πράγματα. Όταν βγαίνει, ακούω χθες τον κύριο Θεμιστοκλέους, τον αναπληρωτή υπουργό υγείας, έλεγε για άλλη μια φορά, είμαστε στο κομμάτι της υγείας, στο ΕΣΥ, στην καλύτερη φάση μας. Σωστά. Έχουμε το περισσότερο προσωπικό από άλλες χρονιές, από το παρελθόν, ακόμα πιο σωστά. Φύγαμε από τη λέξη και από τον υπερθετικό και υπερθεματικό καλύτερότερα, το ΕΣΥ είναι στα καλύτερότερα του, του κυρίου Άγιδωνη Γεωργιάδη, και πήγαμε σε πιο απλά ελληνικά να λέμε πάρα πολύ απλά ότι μα έχουμε τέτοια αυθονία και τέτοιο προσωπικό που δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Φαντάζομαι ότι οι εργαζόμενοι μέσα στα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι στα κέντρα υγείας, οι εργαζόμενοι στα τόμοι, φαντάζομαι ότι οι νοσηλευτές, φαντάζομαι ότι το ειδικό περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου, φαντάζομαι πως όλες οι δομές και τα κέντρα στο χώρο της υγείας αυτή την ώρα θα πρέπει να κάνουν ένα κύκλο γύρω από τον εαυτό τους, να ξαναψαχτούν, να ανοίξουν μάτια και αυτιά για να δουν και να διαπιστώσουν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Θεμιστοκλέους. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε τους περισσότερους δασκάλους, περισσότερους νηπιαγωγούς, περισσότερους καθηγητές που είχαμε ποτέ. Αλήθεια είναι, τους έχουμε. Διότι τα παιδιά μας, δόξα να έχει ο Θεός, τα σπουδάζουμε. Και όποιος μαθαίνει γράμματα μπορεί να διευρύνει λίγο και το μυαλό του. Αρκεί να μην ανακατευτεί με όλη αυτή την πολιτικάντικη, την πολιτική. Μέσα στα σχολεία υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μέσα στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Διότι ο αναπληρωτής δεν έρχεται από τις σέρες εδώ στην Κρήτη, διότι είναι τα μεταφορικά του, διότι είναι τα ενίκια, διότι είναι το φως, νερό, τηλέφωνο, όλα αυτά τα ενηλαστικά έξοδα, διότι είναι οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είναι οι τιμές των υπηρεσιών και όλα τα υπόλοιπα. Ακρίβεια και πληθωρισμός για το μήνα που πέρασε στο 5%. Δεν το λέω εγώ, το καταγράφει η Eurostat. Εγώ απλά το βιώνω στην τσέπη μου και απλά το επαναλαμβάνω. Αλλά στην τσέπη μου το βιώνω. Ότι πάω για να πάρω ένα πράγμα από το σούπερ ή δύο πράγματα, αλλά τελικά μπορεί να πάρω το μισό γιατί τα χρήματά μου δεν με φτάνουν για να πάρω το υπόλοιπο 1,5, τα υπόλοιπα 2. Αλλά Αλλά στα υπόλοιπα κρατάμε καλά τις θέσεις. Έχουμε την αυθονία των ειδήσεων, την αυθονία των δηλώσεων και έτσι καλά απορευόμαστε. Άντε καλημέρα, συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν μπορεί να μου λες ότι έχω λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023, γιατί μπορεί να φταίνε ενδεχόμενα οι εκπαιδευτικοί. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στα νέα, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος, συναντήσεις με το δημόσιο. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politis.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των δήμων. Νίκος Φακιανάκη, άκου. Επειδή είσαι εδώ μέσα όλη την ώρα ο χακεράς μας και ο άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει να λύνουμε τα χέρια μας με υπολογιστές, τηλέφωνα και το ξέρεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μία κρούση και μία επίσκεψη και βάρα το κουδούνι το πολίτης, του πολίτης.gov.gr να δούμε λέει τι θα σου βγάλει, για να δούμε πού θα βρούμε το χαμένο μας το φάκελο. Σε παρακαλώ, θέλω να το τσεκάρεις, να το τεστάρεις. Σε παρακαλώ δηλαδή. Απογευματινή. Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες, η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού, αναλυτικά παραδείγματα. Υπάρχει και άλλη απόφαση παρόμοια του παρελθόντος, μόνο που την προσπεράσαμε με ελαφρά πηδηματάκια, γιατί δεν βολεύει κανένα. Αλλά έρχεται τώρα το μονομελές πρωτοδικείο από τα Ιωάννινα και λέει, κοιτάτε, εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θέλετε εσείς να τα παρουσιάζετε. Λέει σε εκείνους που προχωρούν σε αυτού του είδους τις κινήσεις βασανίζοντας τους δανειολήπτες. Εφημερίδα των συντακτών. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού επιβεβαιώνει τη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία που κατατάσσονται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει μια τρίτη φυτία Μητσοτάκη. Ρωτώ το εξής, όλη αυτή η κουβέντα αυτή την ώρα τι είναι αυτό που μου προσφέρει? Με όλα αυτά που έχουμε πει σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα, ετούτοι εδώ παζαρεύουν τη θέση τους, παίζουν με τη θέση τους, παίζουν με το μισθό τους. Κονομάνε κοντά 5.000 ο καθένας. Εμείς τους εκλέγουμε. Καλά κάνουμε και τους εκλέγουμε. Προασπίζουν αυτό το ρόλο και το λόγο για τον οποίο εμείς οι πολίτες απλά τους έχουμε τοποθετήσει με την ψήφο μας σε αυτή τη θέση. Τα προγράμματά τους θέλω να ακούσω για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα που συνδέεται ωστόσο με το σήμερά μου, με ένα πληθωρισμό στο 5%, εγώ απαιτώ ως πολίτης που σε έχω εκλέξει σε αυτή τη θέση, με συγχωρείτε δηλαδή για το απαιτώ, αλλά αυτή είναι η απαίτησή μου ως πολίτη, να μου καλυτερεύσεις τη ζωή μου. Το άλοθη περί της εισαγόμενης ακρίβειας, το άλοθη περί των δυσμενών συνθήκων, αλλά και το αφήγημα από την άλλη ότι ξέρετε δεν είμαστε πλέον σε εποπτεία, ότι έχουμε ξεχάσει τα 99 χρόνια φαγούρας, αγγλικό δίκαιο και όλα τα υπόλοιπα. Εμένα όλα αυτά με προβληματίζουν, γιατί τα χρησιμοποιείς κατά το δοκούν, όποτε δηλαδή εσένα σε βολεύει και μπερδεύεις εμένα. Το εμφυλιοπολεμικό το κλίμα που εσείς αναπτύσσατε μεταξύ σας άπαντε, διαφωνώντας ο ένας με τον άλλον αλλά με καβατζωμένες τις καρέκλες σας, έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο διαβιώ εγώ, ο έρμος ο πολίτης. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Όποιος το δει θα είναι και ο κερδισμένος. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων, 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διητή. Από τον ελεύθερο τύπο, ξεκάθαροι κανόνες και εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, από τον ελεύθερο τύπο και επίσης κύμα φυγής σε σύνταξη, με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Και βέβαια σε όλες τις πρώτες σελίδες σήμερα γίνονται, θα πρέπει να σας πω, και ιδιαίτερες αναφορές για τις πρώτες κυρίες οι οποίες έχουν παρουσιαστεί στο στράτευμα. Μανιφέστο. Τι τρέχει με την ιέρεια εντός εισαγωγικών της Κάθαρσης? Αναφέρεται στην κυρία Τυχεροπούλου για την υπόθεση του ΠΚΠ και φιλοξενεί την φωτογραφία της. Φέρεται να κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο προσφυγές αγροτών, οι οποίες βάσει των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει την θεσμική υπηρεσιακή διαδικασία. Μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση σε Αγρίνιο και Κοζάνη, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, παραγωγοί που είχαν κάνει προσφυγές. Αυτά μεταξύ άλλων από το Μανιφέστο. Εφημερίδα Κόντρα, πρώτη σελίδα, έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Η εστία επιλέγει το θέμα υπό καθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως, με βιομετρικά ή δημόσιοι υπάλληλοι. Political. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες και νέος κώδικας χωροταξίας, ερωτικές αλλαγές σε δόμηση, αυθαίρετα και αρτιότητες οικοπαίδων. Μην περιμένετε ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα σε αυτό το νέο κώδικα χωροταξίας, όπως ποτέ δεν ήταν στο παρελθόν. Το κεφάλαιο λέει το εξής: εγώ για ψηφοθερικού λόγους από το παρελθόν μέχρι σήμερα αφήνω και μπαίνει αταξία μέσα στη ζωή μας. Βλέπε, ας πούμε, Ηράκλειο, προεκτάσεις Ηρακλείου, λοιπές περιοχές της Κρήτης. Βλέπω τον ιδιοκτήτη σαν την καλή αγελάδα, τον οποίο συνεχώς αρμέγω. Έρχομαι σήμερα, επιβάλλω διάφορους νέους κώδικες, αλλά αυτούς τους κώδικες δεν τους πάω ποτέ μέχρι το σημείο που πρέπει να το πάω. Το κάνω ανάποδα πάντα το πράγμα και έχω τον άλλο μόνιμα σε ομοιρία. Μην περιμένετε δηλαδή ότι αυτός ο νέος κώδικας χωροταξίας θα λύσει χέρια. Λέμε, αλλά ό,τι μένει στα χαρτιά καλό είναι, ό,τι μπορούμε να εισπράξουμε καλό είναι, και μέχρι εκεί είμαστε. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, γράφει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και ολοκληρώνω αυτή μας τη σημερινή βόλτα ή το Σεριάνι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική, καυτός Ιούνιος, με ΑΜΚΑΠΑ, εισαγωγές και free float. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία σήμερα μπορείτε να διαβάσετε, ή έτσι να το πω διαφορετικά, επιλέγουν οι εφημερίδες να καταγράψουν κεντρικά την ειδησιογραφία.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
6: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
5: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
6: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
5: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
1: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
7: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Τι φτιάχνεις εκεί?
11: Τζατζίκι για το τραπέζι.
12: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
11: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
12: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
11: Σαλάτες Οικονομάκη.
12: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
11: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
12: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
11: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
17: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
18: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
17: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
16: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
18: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
17: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
18: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
17: Πολλά ή λίγα.
16: Δηλαδή.
17: Μπαξεβάνης.
0: Κρατηλίνα.
2: Μπαξεβάνης.
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Εγώ θα σας ταξιδέψω μέχρι τα Χανιά και από τα Χανιά με την βοήθεια του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης ανά τον κόσμο για το υπόλοιπο, κυρίες και κύριοι, διότι έχω την τιμή να είναι στην συχνότητα. Ο κύριος Ηρακλής Τσαυδαρίδης είναι Γενικός Γραμματέας και Εκτελεστικός Γραμματέας αντίστοιχα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, τα μέλη του οποίου, όλα τα κινήματα ειρήνης, συνεδριάζουν αυτό το Σαββατοκύριακο στα Χανιά, 6 και 7 Ιουνίου. Κύριε Τσαυδαρίδη, καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δουλγεράκη, από τα Χανιά.
0: Λοιπόν, να σας ακούσουμε και να δούμε και να μάθουμε όλα αυτά για τα οποία εσείς, προς το παρόν σαφέστατα σε τίτλους, σχεδιάζετε, συνεδριάζετε, θα συζητήσετε ως Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης στα Χανιά.
1: Εμείς ως Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης θα ευχόμασταν η κατάσταση και η ζωή των ανθρώπων, των λαών στη Μέση Ανατολή να ήταν τόσο καλή ώστε να μπορούσαμε να συναντηθούμε και να συνευρεθούμε εκεί. Είμαστε λίγο παραδίπλα, επιλέξαμε την Ελλάδα, την Κρήτη και τα Χανιά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ήδη ξεκίνησαν να φτάνουν οι 10 αντιπροσωπείες από τα αντιπεριαλιστικά φιλελληνικά κινήματα των χωρών της Μέσης Ανατολής. Αναφέρω σαν παραδείγματα την Παλαιστίνη πρώτα απ' όλα, το κίνημα ειρήνης που μάχεται και παλεύει από κοινού με τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ, το Λίβανο, τη Συρία και άλλες χώρες, σύνολο 10. Το φιλοξενούμε αυτό σε Ελληνική Επιτροπή Ειρήνης, ως ΕΔΙΕ, στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, γιατί είναι προφανής η ανάγκη να αναδείξουμε την πάλη των λαών, την επιθυμία και τον αγώνα των λαών για ειρήνη, σε αντιδιαστολή και αντίθεση με αυτά που πράττουν οι κυβερνήσεις των χωρών μας, πρώτα απ' όλα εδώ της Ελλάδας, που έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε μια απέραντη βάση, και εδώ ξεχωρίζει στρατιωτική βάση, ξένη βάση, και εδώ ξεχωρίζει φυσικά ο ρόλος της αεροναυτικής βάσης των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στη Σούδα, που διαπράττει εγκλήματα και συμμετέχει σε εμπεριαλιστικές επιθέσεις εδώ και δεκαετίες. Και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, όπου συνεχίζεται ένας βρώμικος και ανήθικος πόλεμος ενάντια στους λαούς και του Λιβάνου από το Ισραήλ, αλλά και του Ιράν από Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτά τα ζητήματα εκ των πραγμάτων αποτελούν τις αιχμές, τα κύρια ζητήματα που θα ασχοληθούν τα κινήματα. Θα επιδιώξουμε να επισκεφτούμε αύριο το πρωί, και ας μου επιτραπεί έκφραση, τον τόπο του εγκλήματος, τη βάση, για να διαδηλώσουμε συμβολικά την αντίθεσή μας και την απέτησή μας να κλείσει αυτή η βάση, γιατί εκτός όλων των άλλων μετατρέπει τη χώρα και σε στόχο για αντίπεινα, που όποιος δέχεται επίθεση έχει και δικαίωμα να απαντήσει. Ο ελληνικός λαός όμως τι φταίει? Απ' τη μια να έχει βάσεις και απ' την άλλη να στέλνει στρατεύματα, φρεγάτες, συστοιχίες Patriot στο εξωτερικό για να υπερασπιστεί την εθνική άμυνα και τα δίκαια του λαού μας.
0: Ανοίγεται εκείνο το μεγάλο θέμα του επιλέγω κάποιον, ψηφίζω κάποιον, αλλά η κυβέρνηση μαζί με το λαό στη συνέχεια δεν ακουμπάει ο ένας τον άλλον και δεν συμπορεύονται μαζί με όλα αυτά τα οποία αναφέρεται. Στη χθεσινή ημέρα θα πρέπει επίσης να σας πω, γιατί το σκεφτόμουν όση ώρα μας λέγατε για την συμμετοχή σε αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης των Αποστολών και των Κινημάτων Ειρήνης από τις εμπόλεμες περιοχές, ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά παζαρεύουν και με την ίδια τους τη ζωή, προκειμένου να βγουν έξω, να συμμετέχουν σε αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, γιατί δεν είναι καθόλου με εύκολα τα πράγματα, στο να πραγματοποιήσουν και ένα ταξίδι, έτσι.
1: Βεβαίως, και πάρτε υπόψη ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο σύστημα Σέγγεν, άρα δηλαδή οι θεωρήσεις, η βίζα που λένε για να έρθουν είναι ένα από μόνο του εμπόδιο και σκόπελος, και πρέπει, πώς το λένε, να διευθετηθούν, και ευτυχώς το πετύχαμε αυτό με καλό τρόπο και έγκαιρα. Όμως κοιτάξτε, οι λαοί ποτέ δεν είχαν αυτό το δίλημα, λέω, στην πλειοψηφία τους, σε κάθε χώρα, και δεν διακατέχονται από μίσος ο ένας λαός για τον άλλον. Το ίδιο ισχύει παράδειγμα και για τον δικό μας λαό σε σχέση με τους γειτονές μας, τον τουρκικό λαό. Αυτά που διαδραματίζονται είτε στο Αιγαίο είτε στην Ανατολική Μεσόγειο αφορούν τις κυβερνήσεις, αφορούν τις κυβερνήσεις που δεσμεύονται που είναι και σύμμαχες χώρες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, που θα συνέλθει τον άλλο μήνα στην Άγκυρα, και δεν έχουν οι λαοί μεταξύ τους να χωρίσουν, όπως και ο λαός της Παλαιστίνης με τους ανθρώπους κατά μεγάλη, σε μεγάλο βαθμό κατά πλειοψηφία στο Ισραήλ. Θέλουν ειρήνη, θέλουν ειρηνική συμβίωση, ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την εγκαθίδρυση και αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα 4 Ιούνιου του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Όλα τα άλλα είναι ευχολόγια. Εδώ, κοιτάξτε, στη χώρα μας έχουμε και πραγματικά πρέπει να έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ και να ξεχωρίζουμε. Υπήρχε πριν 11 χρόνια, το 2015, ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής, 300 στους 300, που ζητούσαν από την τότε κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος με τα στοιχεία που ανέφερα. 11 χρόνια και με αλλαγές κυβερνήσεων αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αν δεν είναι αυτό ψέμα και υποκρισία στα μούτρα του λαού της Παλαιστίνης που δολοφονείται τώρα με άλλους ρυθμούς, αλλά επί 2 χρόνια από το 23 έως το 25 πάνω από 75.000 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, ανάμεσα σε αυτούς 18.000 παιδιά, και εμείς δεν έχουμε το θάρρος, το ελάχιστο χρέος να, τη στιγμή που έχουμε και ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, να αναγνωρίσουμε το Παλαιστινιακό κράτος? Γιατί θα ενοχληθεί το καθεστώς του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός του?
0: Οι σκέψεις, ο λόγος και στη συνέχεια ο βηματισμός των λαών που προαναφέρατε, των λαών που ο καθένας από εμάς συζητάει και με τις πληροφορίες που έχουμε, έρχεται και πορεύεται δίπλα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και με τα κινήματα της ειρήνης, κύριε Τσαβδαρίδη.
1: Ξέρετε κάτι, θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα με την άφηξη της αντιπροσωπείας από την Επιτροπή Ειρήνης και Αλληλεγγύης του Ισραήλ. Μάθαμε ότι το Σάββατο, δηλαδή αύριο, ακριβώς αύριο, στην πόλη Χάιφα θα γίνει μεγάλη διαδήλωση στους δρόμους της πόλης με αίτημα να σταματήσει ο πόλεμος και οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο και φυσικά να τερματίσει ο πόλεμος Ισραήλ, είπα, απέναντι στο Ιράν. Αυτοί οι άνθρωποι όντως έχουν θάρρος, αγαπούν την ειρήνη και τους λαούς της περιοχής, γιατί και οι ίδιοι απειλούνται και φοβούνται. Δεν είναι όμως ένα πασιφιστικό αίτημα ειρήνη στον κόσμο και παρακαλούμε ή προσευχόμαστε. Πρόκειται για αγωνιστική διάθεση, και πιστέψτε με, το Ισραήλ θέλει κότσια να βγει στους δρόμους και να διαδηλώσει ενάντια σε ένα καθεστώς το οποίο έχει στρατιωτικοποιήσει και έχει μετατρέψει την κοινωνία σε υποχείριο μπροστά στις απειλές ότι θέλουν να μας εξαφανίσουν ως έθνος, τη στιγμή που ο μόνος που επιτίθεται, ο μόνος που παράνομα κατέχει πυρηνικά όπλα στην περιοχή είναι το Ισραήλ.
0: Και βέβαια την ώρα που γίνεται πραγματικά ανθρωποθυσία σε βάρος όλων αυτών των λαών, με αυτή την στημένη, καλά στημένη πολεμική μηχανή, για όλα τα υπόλοιπα που είναι τα γεωπολιτικά, που είναι τα οικονομικά και πάει λέγοντας έτσι, που είναι η κυριαρχία, που είναι ο έλεγχος.
1: Μα αυτή τη στιγμή εδώ και μήνες έχουμε, πώς το λένε, βιώνουμε όλοι οι λαοί και εμείς ίσως σε ιδιαίτερο βαθμό τις επιπτώσεις από αυτούς τους πολέμους και τις υπεραλιστικές επεμβάσεις σε σχέση με την ενέργεια, με το ρεύμα, τα καύσιμα κλπ. Πολλές φορές βέβαια είναι πρόσχημα και επίκληση, όμως, ωστόσο είναι γεγονός, όταν ανεβαίνει το βαρέλι στο αργό πετρέλαιο έχει επιπτώσεις παντού. Από αυτά κερδίζουν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, που είναι είτε αμερικάνικες είτε και άλλων χωρών, δηλαδή εκτός από το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, δηλαδή τις business και τα κέρδη από την παραγωγή και όπλων για τη χρήση για δολοφονικό σκοπό, κερδίζουν και από αυτά. Άρα δεν είναι όλοι στην ίδια μεριά, πώς το λένε, του προβλήματος. Κάποιοι πληρώνουν με τη ζωή τους, κάποιοι με άλλο τρόπο τις συνέπειες αυτών των πολέμων.
0: Και βέβαια με πληροφορίες που ποτέ δεν ξέρεις αν είναι αληθινές, ακόμα και να τις τσεκάρεις 185 φορές, γιατί το κλασικό είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εσείς το ξέρετε πολύ περισσότερο από τον καθένα. Εκείνη η οποία πεθαίνει πρώτα ή βάλεται πρώτα είναι η ίδια η αλήθεια. Συνολικά πόσες αντιπροσωπίες και κινήματα
1: είναι? Είναι 11 αντιπροσωπίες.
0: 11, ναι.
1: Αν μου δίνετε 10 δευτερόλεπτα.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα.
1: Από την Παλαιστίνη, την Συρία, το Λίβανο, από το Ισραήλ, το Ιράκ, το Ιράν, από την Τινησία, την Αίγυπτο, από την Τουρκία και την Κύπρο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Και φυσικά η ΕΔΙΕ, η ιστορική οργάνωση ειρήνης που ιδρύθηκε το 1955 και είχε πρώτο μάρτυρα και αντιπρόεδρο της τον Γρηγόρη Λαμπράκη, που δολοφονήθηκε το 1963, που λειτουργεί με τις επιτροπές ειρήνης της Κρήτης, πρώτα απ' όλα των Χανίων, ως οικοδεσπότης που φιλοξενεί και οργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις. Επίσης πρέπει να σας πω ότι θα πάρει μέρος, έρχεται σήμερα στα Χανιά, και ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, ο Θανάσης Παφίλης, ο οποίος θα μιλήσει και στη διάσκεψη και την Κυριακή το βράδυ σε ανοιχτή εκδήλωση στο λιμάνι των Χανίων, όπου θα γίνει αγωνιστική πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους λαούς που αναφέραμε, και θα γίνουν και εκεί κάποιοι χαιρετισμοί των καλεσμένων μας και ομιλία του Θανάση Παφίλη.
0: Με μεγάλο ζητούμενο, το μήνυμα το οποίο εσείς στέλνετε να φτάσει σε όλους τους λαούς για άλλη μια φορά, γιατί για τις κυβερνήσεις δεν το συζητάω και δεν τις αναφέρω.
1: Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις έχουν μέσα από τους συσχετισμούς κάθε χώρα επιλέξει να είναι στο πλευρό του ισχυρού, του Αμερικάνου, του ΝΑΤΟ, και αυτό το βλέπουμε και σε άλλες γωνιές. Τώρα εδώ επικεντρωνόμαστε στην Μέση Ανατολή, ωστόσο μας ενδιαφέρει και αναμένεται να συζητηθεί και να εκδοθεί και κάποιο ψήφισμα αλληλεγγύης για έναν αγωνιζόμενο λαό μακριά από μας, αλλά πολύ κοντά στις καρδιές μας και στους αγώνες μας, τον λαό της Κούβας, που βρίσκεται εδώ 65 χρόνια υπό συνθήκες αποκλεισμού οικονομικού, και ειδικά τώρα με ενεργειακό αποκλεισμό σε βαθμό ασφυξίας. Και αυτά συνδέονται και έχουν κοινό παρανομαστεί, γιατί έχουν κοινό εχθρό τους εχθρούς της ειρήνης. Χρησιμοποιώ τον όρο εχθρό γιατί εμείς είμαστε οι πρεσβευτέρες και οι αγωνιζόμενες στις παράπλευρες απώλειες, δηλαδή τους λαούς.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ στο Βήμα του Ράδιο 984, τις κουβέντες που ανταλλάξαμε, τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ξέρω ότι οι υποχρεώσεις τρέχουν και γι' αυτό σας απελευθερώνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μας, και ελπίζω στην επόμενη επίσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης να βρεθούμε και στο Ηράκλειο.
0: Καλά να είστε, θα σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά, κυρία Δουλγεράκη.
0: Καλημέρα σας, κύριε Τσαυδαρίδη. Λοιπόν, ο οργανωτικός γραμματέας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και τα κινήματα ειρήνης, ο κύριος Ηρακλής Τσαυδαρίδης, που ακούσατε, και βέβαια μέσα σε όλες αυτές τις παράνοιες, απόρριες των πολέμων και οι μεταναστευτικές ροές, γιατί το να σηκωθείς και να φύγεις από το σπίτι σου, να εγκαταλείψεις το σπίτι σου, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, να μπεις μέσα σε μια θάλασσα και να ξέρεις από τη στιγμή

που στο παρελθόν ακόμα δεν την είχες δει στη ζωή σου, ότι θα μπεις μέσα σε τόσο νερό, σε τόσο όγκο νερού, με το φόβο πάνω απ' όλα να κυριαρχεί μέσα στο μυαλό. Είχαμε ακόμα 56 άτομα που εντοπίστηκαν στην περιοχή της Λούτρας. Ανάμεσα τους βρίσκονται και δύο γυναίκες. Η Κρήτη ως πέρασμα για άλλες χώρες, τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης. Αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που εντοπίστηκαν, για αυτούς ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με καταγραφή, έλεγχος αφιχθέντων, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μετακίνησή τους προς την Κρήτη, όλα αυτά τα ωραία και τα γνωστά, τα οποία βρίσκονται πάντα σε εξέλιξη. Έχουμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες δύο ημέρες, αρκετές συλλήψεις επίσης διακινητών, μεταξύ αυτών και ανήλικων. Οι ανήλικοι που με πολύ επιτίδιο τρόπο οι διακινητές βάζουν μέσα στις λέμβους για να μεταφέρουν, διασχίζοντας τη Μεσόγειο και φτάνοντας προς την Κρήτη, τόσες ανθρώπινες ζωές. Και από την άλλη, έχουμε σήμερα το μεσημέρι μια τηλεδιάσκεψη, σας υπενθυμίζω, της ΠΕΔ Κρήτης, με αποκλειστικό αντικείμενο το μεταναστευτικό. Ούτως ή άλλως τις τελευταίες τρεις ημέρες είναι αθρώες οι μεταναστευτικές ροές. Δεν χρειάζεται να πούμε αν είναι 50, αν είναι 100, αν είναι 150 ή 200. Είναι μεγάλος ο αριθμός και είναι ανθρώπινες ζωές. Στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν τόσο η σημερινή εικόνα των μεταναστευτικών ροών, όσο και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ακροθικώς ακούγονται πως Αθήνα και Βρυξέλλες ζητούν περισσότερες επιστροφές με το Σύμφωνο Μετανάστευσης. Το μήνυμα από τις Βρυξέλλες λένε ότι είναι σαφές, πως η Ευρώπη επιδιώκει να σκληρύνει το πλαίσιο διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης, δίνοντας πλέον έμφαση όχι μόνο στην υποδοχή και την εξέταση αιτημάτων ασύλου, αλλά κυρίως στην εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφές, άλλο πρόσφυγας, άλλο μετανάστης. Στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι χωρίς αποτελεσματικές επιστροφές, το νέο σύμφωνο κινδυνεύει να μείνει ανεφάρμοστο στην πράξη. Εδώ ανεφάρμοστο είναι το σχέδιο και συμφωνίες, ό,τι έχει να κάνει με την κυβέρνηση της Λιβύης, τονίζοντας ότι το βάρος δεν μπορεί να συνεχίσει να πέφτει στις χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα. Η συζήτηση για τα return hubs αναδεικνύεται πλέον σε κεντρικό ευρωπαϊκό ζήτημα, λένε από την Ευρώπη. Αν και η νομική βάση υπάρχει, η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα καταφέρουν να συνάψουν συμφωνίες με τρίτες χώρες για την φιλοξενία αυτών των δομών. Βγάζεται άκρη? Όχι, δεν νομίζω ότι ποτέ κάποιος από όλους αυτούς μπορεί να βγάλει άκρη. Το ρητό είναι ένα και ο στόχος είναι ένα και το momentum είναι ένα. Μακριά από μένα και με το δίκτυ δείχνουμε μια άλλη περιοχή, ένα άλλο χάρτη. Τι κάνουμε εμείς? Αυτό είναι εκείνο το άλλο ερώτημα που δεν πρόκειται να το απαντήσει κανείς, ούτε το λιμενικό, ούτε τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε εμείς απλά ως πολίτες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η ώρα είναι 9.
0: 9.84.
2: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου κι αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters.

0: φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
1: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης. Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
5: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
6: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

5 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι στο ράδιο 984, σας στέλνουμε ζεστή καλημέρα παρέα με τον Νίκο Σφακιανάκη από το στούντιο του σταθμού. Ο καιρός για σήμερα ή και για σήμερα καλός, με μέτριους ανέμους, μεταβλητές οι διευθύνσεις, εκεί κοντά στα 3 με 4 αντικατατόπους 5 μποφόρου, θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Κρήτης, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, γιατί στην υπόλοιπη χώρα και για όλους εσάς που μας ακούτε εκτός Κρήτης, από τα Δωδεκάνησα μέχρι και την Θράκη, να ξέρετε ότι με βάση τις προγνώσεις των μετεωρολόγων θα υπάρχουν και οι συννεφιές και οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες, αν και βέβαια ο υδράργυρος θα κινηθεί εκεί ψηλά, 28 με 30 βαθμούς Κελσίου κατά τόπος. Διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες μια ενδιαφέρουσα έρευνα στην εφημερίδα των συντακτών. Ο τίτλος ήταν εκείνος ο οποίος μου τράβηξε λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον. Έλληνες οδηγοί θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. Ετήσια έρευνα βαρόμετρο του Ιδρύματος Βίντσι, που δείχνει πραγματικά τι καταγράφεται στην νοοτροπία των οδηγών. Είναι μια έρευνα η οποία δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα, έγινε με τη συμπλήρωση περίπου 12.100 ερωτηματολογίων σε Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, κάτω χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, Σουηδία. Παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τους οδηγούς στις άλλες χώρες για το πώς συμπεριφέρονται σε σχέση με εμάς. Μας καταγράφει ή καταγράφει ποια είναι τα προβλήματα που κυρίως έχουν οι νέοι οδηγοί στις ηλικίες των 16 με 24 ετών, αλλά και γενικά με αυτή την αυταρέσκεια που μας διακρίνει και την αίσθηση ότι η πηγή του προβλήματος είναι πάντοτε οι άλλοι οδηγοί και όχι εμείς μεμονωμένα ως οδηγοί, τι είναι αυτό που καταφέρνουμε και τι είναι αυτό το οποίο καταγράφεται. Είπαμε βάσει αυτή την έρευνα να ζητήσω τις απόψεις εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι εκπαιδεύουν τους σημερινούς οδηγούς, γιατί εμείς οι παλιοί άντε το χάσαμε, άντε το αφήσαμε, άντε είμαστε αμετανόητοι ούτως ή άλλως και δεν βάζουμε και νερό στο κρασί μας. Να δούμε τα παιδιά μας, αν οι αυριανοί οδηγοί έχουν αν μη τι άλλο εκείνες τις περγαμηνές και εκείνη την νοοτροπία με βάση όλα αυτά τα δύσκολα που εμείς κουβαλάμε ως οδηγοί, να τα ξεπεράσουν, να τα προσπεράσουν, για να πω ότι είμαι στην άσφαλτο, και να είναι πολύ πιο ασφαλής. Θα καλημερίσω τον πρόεδρο των εκπαιδευτών εδώ.

0: υποψηφίων οδηγών κυκλοφοριακής αγωγής, τον κύριο Κώστα Καλοκαίρη. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές, η Αδουλτζεράκη.
0: Την έρευνα την είδατε, τη διαβάσατε. Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. Τουλάχιστον έτσι μας αποκαλούν. Αναρωτιέμαι τι από όλα αυτά εσείς εισπράτετε. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό το οποίο σχολιάζετε. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό το οποίο ελπίζετε.
1: Λοιπόν, από ό,τι είδα εγώ στην έρευνα, αυτή πραγματοποιήθηκε 11 με 17 Μαρτίου του 2026 και αφορά το 2024. Όντως αυτά που γράφει μέσα και αναφέρει είναι κάποια πράγματα και κάποιες νοοτροπίες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους οδηγούς που κυκλοφορούν στον δρόμο, η επιθετικότητα, η νευρικότητα, καμιά φορά τα νεύρα, η χρήση κινητού τηλεφώνου και διάφορες άλλες παραβάσεις που παρακολουθούμε να γίνονται καθημερινά κατά την οδήγηση. Όμως, το 2024 που αναφέρεται η έρευνα αυτή, γιατί μιλάει για το 2024, μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει το 2025 να αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ενώ η έρευνα αυτή μιλάει για μια μικρή μείωση των τροχαίων για το έτος 2024, φτάσαμε στο 2025, όπου έχουμε μια αρκετά μεγάλη μείωση, γιατί τα στατιστικά στοιχεία είναι για την περασμένη χρονιά και δεν είναι για τη χρονιά την οποία τρέχει. Φτάσαμε σε μια αρκετά μεγάλη μείωση για το 2025 πανελλαδικά, όπου η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα είναι στο μείον 24%. Και έτσι, δυστυχώς, παρόλα αυτά ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, μιλάμε για το 2025 ότι είχαμε 502 θανάτους και 516 βαριά τραυματίες σε σχέση με τους 664 θανάτους τους οποίους είχαμε το 2024 και τους 568 βαριά τραυματίες. Σε αυτό σημαντικό βαθμό έχει να κάνει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, όπου είναι πολύ πιο αυστηρός από τον προηγούμενο. Η αστυνόμευση, η οποία παρατηρούμε πανελλαδικώς ότι είναι πάρα πολύ αυξημένη και καλά κάνει, γιατί ο καθένας μας χρειάζεται έναν άνθρωπο πάνω του για να εφαρμόζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και για να οδηγάει όπως πρέπει, αλλά και παρατηρούμε και μια αύξηση, μια διαφορά στην οτροπία των οδηγών. Έτσι που αυτή πρέπει να έρθει και έρχεται σταδιακά, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι δείκτες να αρχίσουν να πέφτουν. Τώρα, χρειάζεται χρόνος, όπως ξέρετε, προκειμένου...
0: Θέλετε πριν πάτε στο χρόνο που χρειάζεται να επαναλάβετε λίγο αυτούς τους αριθμούς τους οποίους επικαλεστήκατε πριν από λίγο. 2026, από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, σε όλη την Ελλάδα, ναι?
1: Όχι, 2025. Το 2025 είχαμε 502 θανάτους,
0: ναι,
1: και 516 βαριά τραυματίες πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Ενώ το 2024 είχαμε 664 θανάτους και 568 βαριά τραυματίες.
0: Mm. Ωραία, συνεχίστε.
1: Άρα, λοιπόν, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος ήρθε στη ζωή μας το 2025, την νοοτροπία αλλά και την πολύ καλή αστυνόμευση την οποία παρακολουθούμε ειδικά τα τριήμερα, βλέπουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο είχαμε μια αρκετά μεγάλη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Καθημερινά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι.
0: Άρα δηλαδή θέλουμε να πούμε, εάν εμένα η κοινή μου λογική το μεταφράζει έτσι όπως πρέπει να το μεταφράσει και με βάση τα στοιχεία τα οποία βλέπω κάθε εβδομάδα από τις δραστηριότητες των αστυνομικών διευθύνσεων σε όλη την Κρήτη, πάντα η ταχύτητα, πάντα με επίρρη αλκοόλ, πάντα με το κινητό τηλέφωνο κλπ. Βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, ότι ο νέος κώδικας, ο οποίος είναι σκληρός γιατί επιβάλλει πρόστιμα, μας διορθώνει, αντί εμείς από θερμόαιμοι, απρόσεκτοι και αυτάρεσκοι να κάνουμε κάτι παραπάνω για να σώσουμε τη δική μας τη ζωή. Μας σώζει δηλαδή το πρόστιμο και ο τροχονόμος που βλέπω απέναντι. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Σωστά το αντιλαμβάνομαι?
1: Δυστυχώς, μια χαρά αντιλαμβάνεστε. Δυστυχώς.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένας παράγοντας ο οποίος έχει επηρεάσει σημαντικά όμως για καλό τα ατυχήματα τα οποία κρατούν.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Καλοκαίρη, Ναι, φυλά τα έρμα. Ναι. Άρα λοιπόν, κύριε Καλοκαίρη, αν δεν υπήρχε ο φόβος, αν δεν υπήρχαν τα αυστηρά πρόστιμα, εγώ θα συνέχιζα και συνεχίζω να είμαι στο ίδιο momentum, διότι το βλέπω ως οδηγός στο δρόμο. Εγώ θα σας πω γιατί δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Με αυτά τα λάθη που μπορεί να κάνω εγώ, με αυτά τα λάθη που θα κάνετε εσείς, με αυτά τα λάθη που θα κάνει ο Νίκος, με αυτά τα λάθη που θα κάνει ο καθένας από εμάς, αλλά χωρίς ποτέ ο καθένας από εμάς να παραδέχεται ότι ήταν δικό του το λάθος, είναι πάντα το λάθος του αλουνού. Πάντα θερμόαιμος οδηγός ήμουν, είμαι και ως φαίνεται θα είμαι. Απρόσεκτος ήμουν, είμαι και θα είμαι. Ναι, έτσι το αντιλαμβάνομαι.
1: Δυστυχώς αυτή είναι μια νοοτροπία, ότι πάντα μας φταίνει οι άλλοι και ποτέ δεν κοιτάζουμε να δούμε τι έχουμε κάνει λάθος εμείς στον δρόμο. Κάποιες φορές πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό μέσα μας, να δούμε αυτό το χειρίστηκα όπως έπρεπε να το χειριστώ. Μήπως θα έπρεπε να είχα περισσότερη υπομονή, να μην βιαστώ στη διασταύρωση, να την ελέγξω καλύτερα, να φύγω. Έτσι. Η επιθετικότητα που βγάζουμε πάρα πολλές φορές. Γιατί όταν εσείς πρέπει να είστε στη δουλειά σας 8 η ώρα και δεν φύγετε 7.30 από το σπίτι, αλλά φύγετε από το παραπέντε, λογικό είναι ότι θα βιάζεστε. Λογικό είναι ότι θα είστε απρόσκεπτοι στον δρόμο και ενδεχομένως να πάρετε κάποια ρίσκα τα οποία δεν πρέπει να πάρουμε. Έτσι. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δουλέψουμε λίγο από πίσω. Mm-hmm. Πάρα πολλές φορές έχουμε πει και γίνομαι κουραστικό σε αυτό, αλλά είναι η αρχή που πρέπει να βάλουμε. Ότι πρέπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής να μπει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πρέπει να εκπαιδεύουμε εμείς τα παιδιά μας. Τα παραδείγματα τα οποία τους δίνουμε καθημερινά, και όσο το λέμε, μπορεί να ακούει και κουραστικό για εσάς που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά πρέπει να βάλουμε τους ανθρώπους που οδηγάνε να είναι οι δασκάλοι των παιδιών τους. Η νοοτροπία που φτιάχνουν τα παιδιά είναι η νοοτροπία που θα δούμε αύριο μεθαύριο στον δρόμο. Έτσι. Τα παιδιά πρέπει να κάθονται στα καθίσματά τους, οι γονείς πρέπει να φοράνε τις ζώνες τους, να μην μιλάνε στο τηλέφωνο, να εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην περνάνε με κόκκινο το φανάρι που μόλις έχει γίνει, γιατί μόλις έγινε. Έτσι. Και όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους. Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει. Έχει μπει σε μια διαδικασία να αλλάξει, αλλά πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο όπως είναι άλλες πολιτισμένες χώρες. Γερμανία, Δανία, Σουηδία κτλ.
0: Έτσι. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε και αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνεται και να γίνει. Καμία αλλαγή, μπορεί τα νούμερα που είναι ανθρωπινές ζωές σαφέστατα να έχουν διορθωθεί από το 2024 στο 2025 και προς το 2026 να φαίνονται καλύτερα, αλλά το ζητούμενο είναι ότι παραμένουμε το ίδιο αμετανόητοι στη συμπεριφορά μας στους δρόμους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καλοκαίρη, για τα σχόλια που άκουσα από εσάς, γιατί ήθελα πραγματικά να τα ακούσω. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και από τον κύριο Καλοκαίρη πάω στον κύριο Λευτέρη Μιχαλάκη. Είναι ο γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών. Κύριε Μιχαλάκη, Έλληνες οδηγοί, θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι διαπιστώνετε να έχει αλλάξει, γιατί εγώ δεν διαπιστώνω και πολλά κυκλοφορώντας στο δρόμο να έχουν αλλάξει, άσχετα με το αν η έρευνα αποτυπώνει ενδεχόμενα τα στατιστικά στοιχεία του 2024 και έχουμε 2026. Τα ακούσαμε από τον κύριο Καλοκαίρη, αλλά και θερμόιμοι παραμένουμε και απρόσεκτοι παραμένουμε και αυταρίσκοι παραμένουμε και εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Γιατί αντιλαμβάνομαι με βάση όσα άκουσα και ενδεχόμενα και εσείς να ακούσατε, ότι μπορεί να έχουμε μια μείωση και ο φόβος να φυλά τα έρμα εξαιτίας της αστυνομίας και των προστήμων, αλλά δεν διορθωνόμαστε εμείς, διορθώνουμε όλα τα υπόλοιπα για να μην φάμε το πρόστιμο.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είμαι και πολύ σύμφωνος με την έρευνα αυτής της εταιρείας. Έχω τις επιφυλάξεις μου, ένα το κρατούμενο και ο τρόπος που γίνεται φυσικά τηλεφωνικά και με κάποια ερωτηματολόγια ηγεσία δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το αφήνω αυτό στην άκρη, μπορεί να μην έχω και εγώ απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνουμε από αυτή την έρευνα και από άλλες έρευνες είναι το φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει σε όλους τους δρόμους της Ευρώπης, γιατί δεν αναφέρεται η έρευνα αυτή μόνο στην Ελλάδα, αναφέρεται σε όλη την Ευρώπη. Και βεβαίως και από άλλες έρευνες και σε άλλες χώρες που γνωρίζουμε, γιατί παρακολουθούμε τα τεχνενόμενα σε όλο τον κόσμο. Εμείς τουλάχιστον, στους Πανελλήνιους Συλλόγους Εκπαιδευτών Οδήγησης, ενημερωνόμαστε για πολλές χώρες πώς ακριβώς λειτουργούν και πώς πάει η οδική κυκλοφορία. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό. Έτσι. Το ότι έχουμε, λέει εδώ η έρευνα, υπερβολική αυτοπεποίθηση, η αυτοπεποίθηση καταρχάς δεν είναι κακό. Ένας οδηγός πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση. Δεν είναι κακό να έχει αυτοπεποίθηση. Τα υπόλοιπα τώρα που λέει επικίνδυνες συμπεριφορές κυρίαρχο αίσθημα της οργής και οδήγηση στην επίρρεια ουσιών, αυτά είναι καθαρά κοινωνικά φαινόμενα. Και τα κοινωνικά φαινόμενα, αντί να τα βάζουμε και να τα φορτώνουμε σε μια ομάδα, αν θέλετε, των χρηστών του δρόμου, όπως είναι παράδειγμα, ή μια κοινωνική ομάδα, ή τέλος πάντων στο σύνολο, αν θέλετε, αλλά που ξεχωρίζουμε μόνο στον δρόμο, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τις βαθύτερες αιτίες γιατί υπάρχουν αυτά. Ξυπνάει δηλαδή κάποιος το πρωί να φύγει για τη δουλειά του και φορτώνει και την οργή και φεύγει και πάει στον δρόμο και λέει: εγώ έχω και την οργή μαζί μου για να την βγάλω.
0: Όχι, είχε κρεβατό μαρμούρα και ήταν τσατισμένος.
2: Ναι, αυτό είναι ένα, πραγματικά μια απάντηση. Έτσι. Δεύτερον, ξέρω εγώ, εκτός από την οργή, αυτό το η επίρρεια ουσιών. Καταρχάς, για την επίρρεια ουσιών έχω μιλήσει πολλές φορές και άλλοι φορείς μιλάνε καθημερινά ότι έχει παραγίνει το πράγμα. Πάρα πολύ. Ποιος ευθύνεται για τη χρήση των ουσιών? Ευθύνονται οι οδηγοί ή ευθύνεται μια κοινωνία η οποία αυτό το καλλιεργεί και αυτό το επικροτεί, αν θέλετε, με άλλους τρόπους? Άρα τα κοινωνικά ζητήματα θα είναι βαθύτερη ανάλυση και βαθύτερη αποφάσεις, τέλος πάντων πιο δυναμικές, για να μην έχουμε τούτα φαινόμενα. Στο καθαρά τώρα οδηγητικό κομμάτι, σε μια χώρα, σε μια πόλη ή σε πόλεις, τέλος πάντων, εκεί έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι το ίδιο το οδηγητικό περιβάλλον. Αυτό το οδηγητικό περιβάλλον έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Όχι, δεν έχει αλλάξει, και όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά αυτό γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο το περιβάλλον και ακόμα πιο δύσκολο. Όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάνε τα χρόνια, αν θέλετε, ένα υπερτουρισμό που έχει όλη η Ευρώπη και όχι μόνο, σε ένα χώρο που δεν χωράει άλλους να κινηθούν με οχήματα, που δεν δίνουμε καμία προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά στην Ελλάδα τα έχουμε εγκαταλείψει πλήρως, για να μην πω ιδιαίτερα για την Κρήτη, και περιμένουμε κόσμο και κοσμάκι και τουρισμό κλπ. Όλη αυτή η κινητικότητα, αυτή η άναρχη κινητικότητα, δηλαδή ο καθένας όπως μπορεί μετακινείται, βεβαίως θα βγάλει και εκνευρισμό, βεβαίως θα βγάλει και επικίνδυνες συμπεριφορές, μπορεί να κάνει όλα αυτά. Δεν διορθώνεται μόνο με συμβουλές, ότι μάλλον ένδειξη ότι εσείς είστε επικίνδυνοι. Έτσι, πρέπει να ληφθούν και μέτρα. Και σε εκείνα τα μέτρα στερούμε πάρα πολύ και ως χώρα και βέβαια.
0: Ξέρετε, πολλές φορές ακούγοντας τη λέξη μέτρο, επειδή το μυαλό πηγαίνει μόνο στην αστυνόμευση, μόνο στο της τσέπης μας, δεν ξέρω, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ που βάζετε πάρα πολλές παραμέτρους μέσα σε αυτό το ζήτημα, διότι όσο το κουβεντιάζουμε, τόσο πιο πολύ ξεδιπλώνονται οι απόψεις και χαίρομαι που ακούω διαφορετικές απόψεις. Μακάρι να υπήρχε ένα συγκερασμός από την πολιτεία όλων αυτών των απόψεων, από την ίδια την πολιτεία. Διότι το γνωρίζετε με τόσες εκπομπές που έχουμε κάνει, κύριε Μιχελάκη, από το παρελθόν μέχρι σήμερα, από το 2012 μέχρι σήμερα, για να έρθω έτσι, να δείξουμε λίγο και τα της ηλικίας μας, ότι εδώ προτάσεις υπήρξαν, προσπάθειες υπήρξαν, λεφτά και μπικικίνια καταβάλαμε για να έχουμε μελέτες, για να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής μέσα στα σχολεία, για να κάνουμε πράγματα. Αλλά ποτέ όλα αυτά δεν τα φτάσαμε. Ανακοινώσεις κάναμε. Χρησιμοποίησαμε χώρους όπου, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τον Μητσοτάκη με τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη από το Ρέθυμνο, σε ένα χώρο από την Αθήνα, με Πειραιάς Αθήνα, δεν ξέρω που ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν, να ανακοινώνουν αυτά τα μέτρα περί ακαδημίας ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν γίνει τόσες... έχουν γίνει τόσες πολλές συζητήσεις, αλλά όλες αυτές οι προτάσεις δεν έχουν προπατήσει και καταλήξαμε πάντα στο ίδιο. Να φλερτάρουμε και να φιλτράρουμε πάνω σε αυτό. Ναι. Το φόβο.
2: Ναι, δεν έχουν καταλήξει. Για ποιο λόγο? Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν ή εν πάση περιπτώσει δεν το σκέφτονται. Και οι προτάσεις υπάρχουν, όπως είπατε, τα σκέφτονται όλα και τα γνωρίζουν. Αλλά δεν παίρνουν αποφάσεις, γιατί πρέπει να χτυπήσουν πάνω σε οικονομικά συμφέροντα. Εάν αλλάξουμε την κυκλοφοριακή κατάσταση στην Ελλάδα, έχουμε πολύ μεγάλα συμφέροντα οικονομικά που φύγονται. Και πρώτα απ' όλα φύγονται τα συμφέροντα του κράτους, τα οικονομικά συμφέροντα του κράτους. Απλά είναι τα πράγματα. Καθαδάρονται. Έτσι λοιπόν, τι κάνουν, είναι το εύκολο. Βάλε πρόστιμα, αστυνομία, πάρε διπλώματα κλπ. Και είμαστε όλοι μια χαρά. Διέσπειρε το φόβο, και αυτή η έρευνα, μην νομίζεις, μια κατεύθυνση είναι. Να διασπείρουν περισσότερο το φόβο. Ξέρετε κάτι, δεν είστε καλοί οδηγοί, δεν συμπεριφέρετε σωστά. Άντε και στριμωχτείτε να φτιαχτείτε λίγο σε αυτό το πράγμα. Καμία άλλη πρόταση δεν γίνεται, καταλάβατε. Γι' αυτό σας είπα εξ αρχής ότι δεν με βρίσκει πολύ σύμφωνα αυτή η έρευνα.
0: Ο τρόπος που γίνονται. Χαίρομαι που τα ακούω όλα αυτά, γιατί οι διαφορετικές απόψεις σε οδηγούν πάντα στο να σκέφτεσαι διπλά και τριπλά. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μιχαλάκη. Έβλεπα πολύ πρόσφατα ότι έρχονται ριζικές αλλαγές. Δεν ξέρω πόσο αληθεύει, με ποια είναι η πραγματικότητα κλπ. Στο καθεστώς των αδειών οδήγησης, πέρα από αυτά τα οποία έχουμε, για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών, έχετε την καλοσύνη, αν γνωρίζετε, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, και το λένε έτσι ότι είναι μέτρα τα οποία δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της δραματικής αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων, με την εμπλοκή πάντα ανθρώπων πάνω από τα 65 έτη. Είναι αλήθεια όλα αυτά?
2: Όχι, είναι ψέματα, καθαρά ψέματα. Και εν πάση περιπτώσει ακόμα δεν έχει καμιά οδηγία τέτοια ιδιαίτερα, τουλάχιστον δεν την γνωρίζω εγώ, μπορεί να είναι και μην την γνωρίζω. Αλλά σε αυτό, ειδικά που λένε ότι είναι περισσότερα τα τροχαία και με τη συμμετοχή των άνω των 65, είναι πολύ ψέμα. Οι έρευνες λένε, και τα στοιχεία τα δικά μας που έχουμε, ότι οι ηλικιωμένοι, και εν πάση περιπτώσει ένας 65 χρόνο δεν το θεωρούμε πλέον και πολύ ηλικιωμένο, εντάξει, μην πούμε τα χρόνια μας που λέτε και εσείς, δεν είναι και ιδιαίτερα ηλικιωμένος. Ναι, αλλά οι ηλικιωμένοι συμμετέχουν με 2% περίπου, 2% στα τροχαία, στα θανατηφόρα ατυχήματα. Το 98%, με συγχωρείτε, το 98% είναι στις μικρές ηλικίες. Άρα επομένως, όλο αυτό γίνεται γιατί ακριβώς αυτό πάνε να κάνουν, να φοβήσουν τον κόσμο.
0: Α, μάλιστα. Γιατί ξέρετε, προσέξτε, όταν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που με τον ένα με τον άλλο τρόπο γράφουν το εξής, εγώ θα σας διαβάσω αυτολεξί τι διαβάζω. Ενδεικτικά έρευνα από την Ισπανία δείχνει υπερδιπλασιασμό των σοβαρών τροχαίων, στα οποία μπλέκονται οδηγοί προχωρημένης ηλικίας, με 356 περιστατικά το πρώτο εξάμηνο του 2026 έναντι 160 την αντιστοίχη περίοδο του 2020. Προσέξτε. Παράλληλα, καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση των θανάτων κατά 71% και των σοβαρών τραυματισμών, με τους συνδικούς να συνδέουν τα ατυχήματα με τα μειωμένα αντανακλαστικά, τη δυσκολία εκτίμησης του κινδύνου και τη μειωμένη προσοχή. Εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι το τι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αλλά επειδή αυτά τα ζούμε καθημερινά, σας λέω, εμείς τουλάχιστον που είμαστε στον δρόμο, εμείς που ασχολούμαστε με την εκπαίδευση, και επειδή όταν μπλέκουμε με αριθμούς, προσέξανε τι γίνεται, τι κάνουν. Δείχνουν κάποιες φορές την πραγματική εικόνα, αλλά πολλές φορές, τις περισσότερες, την περιπλέκουν. Δηλαδή όταν βάζουμε αριθμούς, άντε τώρα να βγάλεις εσύ άκρη και να ξεκαθαρίσεις πώς είναι αυτή η αναθή, πώς είναι αυτό το ποσοστό.
0: Σωστά, το καταλαβαίνω
2: είναι
0: αυτό
2: δύσκολο,
0: που λέτε.
2: Δύσκολο.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά δεν είναι κακό από κάποια ηλικία και μετά, γιατί το βιολογικό μας ρολόι αλλάζει ούτως ή άλλως, να πηγαίνουμε σε μία επανεξέταση, να πηγαίνουμε ενώ στο γιατρό μας, να
2: γίνεται,
0: βλέπουμε λίγο την όρασή μας.
2: Ήδη γίνεται αυτό, και για να αλλάξει το δίπλωμα, και δεν είναι σημερινό, είναι χρόνια αυτή η κατάσταση. Για να ανανεώσει το δίπλωμα από τα 65 και πάνω ανανεώνεται, πρέπει να παίρνετε από γιατρούς, οφθαλμίδες και παθολόγους. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και ακόμα πιο μεγάλες ηλικίες πρέπει να περάσεις και από οριλά, θα πρέπει να περάσεις και από νευρολόγο, θα πρέπει να περάσεις και από ψυχίατρο κλπ.
0: Αν και πολλές φορές έχετε τονίσει και εσείς από τη δική σας την πλευρά, και έχουμε πει και εμείς από τη δική μας την πλευρά, ότι από κάποιο σημείο και μετά, και όταν σαφέστατα δεν έχεις και την ικανότητα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λόγω της υγείας σου, ότι καλό θα είναι να παρεμβαίνει και η ίδια η οικογένεια, και το αυτοκίνητο να φεύγει, και το δίπλωμα να φεύγει, προκειμένου να σώσεις και τη ζωή σου.
2: Όμως δέστε το εξής, το έχουμε ξαναπεί και επιτρέψτε να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Όταν αυτή τη στιγμή η καθημερινότητά μας, μάλλον το αυτοκίνητο, είναι η προέκταση της καθημερινότητάς μας και της συγκίνησης μας, είναι αδύνατο να πεις στον άλλον ότι ξέρεις κάτι, μην οδηγείς. Πώς θα μετακινηθεί ένας άνθρωπος από το Μασταμπά, από τη Φορτέτσα, αν θέλετε, να πάει στο Ηράκλειο σε κάποιον γιατρό? Πέστε μου εσείς πώς θα πάει.
0: Με το λεωφορείο της γραμμής.
2: Πού το?
0: Πώς. Δεν είναι όλες οι περιοχές που δεν έχουν λεωφορείο. Ας πούμε στη βιομηχανική περιοχή. Στη βιομηχανική περιοχή είναι στη Χάξη και στη Φέξη. Είναι πολύ μεγάλο θέμα για τους εργαζόμενους. Αλλά η Φορτέτσα είναι πιο σύγχρονη. Κάθε μία ώρα έχει στις Μεσαμπελιές.
2: Είδατε. Είναι κάθε μία ώρα, είναι στη Γιονία αυτό. Είναι κάθε μία ώρα. Και να μην πάμε μόνο αυτό. Όταν θα κατέβεις από την Επισκοπή Ηρακλείου, στο Ηράκλειο, πώς θα κατέβεις? Πέστε μου. Όταν δεν θα κατεβείς, να έρθεις από άλλες, ξέρω, από τον Κρουσόνα, που είναι δίπλα, από τις Κορφές, από το Μαλεβίδη γενικότερα. Πώς έρθεις?
0: Να.
2: Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα συζητάμε ή μάλλον δεν τα σκέφτονται αυτοί που βγάζουν αυτές.
0: Ή δεν συμφέρουν, όλα αυτά την ίδια την πολιτεία. Μέσα μαζικής μεταφοράς, δημοτική συγκοινωνία κτλ. Όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουμε διαβάσει και έχουμε συζητήσει.
2: Μόνο το φόβο να σπείρουμε. Έτσι να φοβηθεί ο κόσμος και να ξαποδίδει. Κάποιες φορές σαφώς θα μπορεί ο κόσμος.
0: Επαναλαμβάνω ότι και με εσάς και με τον κύριο Καλοκύρη μου αρέσει πάρα πολύ ότι βάζουμε αυτές τις συζητήσεις σε ένα άλλο πλαίσιο, σε ένα άλλο επίπεδο. Γιατί μόνο με τη λέξη μέτρο, εκεί με έχετε χάσει αμέσως από συνομιλητή.
2: Και εγώ και ο κύριος Καλοκύρης είμαστε στον δρόμο κάθε μέρα. Έχουν περάσει και περνάνε από τα χέρια μας αρκετοί άνθρωποι. Γνωρίζουμε τον κάθε ένα άνθρωπο σχεδόν στο Ηράκλειο με το όνομά του το μικρό. Έχουν περάσει και περνάνε κάθε μέρα πολλοί άνθρωποι στα χέρια μας. Και ξέρουμε ποιους ανθρώπους έχουμε. Δεν θεωρούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι ασυναίσθητοι, ότι πας εδώ είναι εγωιστές, οτιδήποτε άλλο. Καταλάβετε, γι' αυτό έχουμε τη διαφορετική αυτή άποψη. Και πρέπει να την ακούει η πολιτεία, η οποία σαφώς δεν την ακούει.
0: Κύριε Μιχελάκη, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9.30.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-19-07.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: αρέσει αυτή η συζήτηση και η ανταλλαγή μηνυμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με τα τροχαία, με τους δρόμους, με την νοοτροπία μας, με την ικανότητά μας, με την οδική ασφάλεια κλπ. Τώρα κύριε Νίκο, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση μαζί σας και θα επιδιώξω να την κάνω αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Να μιλήσουμε και στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε και για δράκους και για δρακόντια μέτρα, να κάνουμε και λίγο συγκρίσεις, να μιλήσουμε και για ουσίες και για όλα τα υπόλοιπα, όλα από αυτά που ακούστηκαν. Κάθε κουβέντα είναι χρήσιμη και κάθε τι πρέπει να είναι χρήσιμο και να ακούγεται, μπας και ανοίξει αυτό το έρμο το μυαλό πολλών σε ό,τι έχει να κάνει με την νοοτροπία μας στο δρόμο, γιατί ο δρόμος δεν είναι πίστα. Εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας, ο δρόμος δεν είναι πίστα. Συνεχίζω στα 39 λεπτά μετά τις 9. Είπαμε Παρασκευή, η Παρασκευούλα σώσε με, και θα σας πάω στο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, ταξίδι στο χρόνο, γέφυρα στον πολιτισμό, από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου και από τις 17 μέχρι τις 9 Ιουνίου, με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών από όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Και το ξέρετε, σας το και το θέλω να το κάνω σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία απασχολούν, είτε ως προβλήματα είτε ως δραστηριότητες τα παιδιά μας. Εγώ πρώτη εκεί στη γραμμή καλημερίζω τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, κύριο Στέφανο Ψηλάκη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά είμαστε? Εδώ προετοιμάζουμε το μαθητικό φεστιβάλ.
0: Για πείτε μας, ταξίδι στο χρόνο, γέφυρα στον πολιτισμό, τι είναι αυτό, έτσι, βάλτε μας λίγο στο κλίμα, όλους μας.
1: Ναι. Όπως σωστά είπατε, είναι το σλόγγαν για το φετινό μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου μας. Επιλέξαμε η θεματική άξονας φέτος να είναι η ιστορία και πολιτισμός, οπότε βάσει τους άξονες αυτούς επιλέξαμε και το σλόγγαν που θα συνοδεύει το φεστιβάλ. Προετοιμαζόμαστε, ξεκινάμε τη Δευτέρα, το μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Μηνώα που απασχολεί μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φορείς, οργανισμούς του Δήμου που πραγματεύονται με μαθητές και παιδιά. Η τελετή έναρξης είναι τη Δευτέρα, όπως είπα και προηγουμένως, 8 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Καλοχωρίου.
0: Μάλιστα. Ιστορία, πολιτισμός, δημιουργία, για να πάμε παρακάτω. Αφορούν τα παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολό τους, έτσι?
1: Έτσι, σωστά. Είναι στο σύνολο, συμμετέχουν όλα τα σχολεία του Δήμου μας και φορείς, όπως είπα και πριν, που έχουν σχέση με μαθητές και έχουν σχέση και με την ιστορία και τον πολιτισμό.
0: Τι έχουμε να δούμε, να νιώσουμε, να ακούσουμε σε αυτή την γιορτή ξεκινώντας από τη Δευτέρα?
1: Δύο εβδομάδες, πολύ σωστά, θα δούμε θεατρικά δρόμενα που έχουν προετοιμάσει οι μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, μουσικά δρόμενα, παρουσιάσεις βίντεο, η δουλειά που γίνεται μέσα στα σχολεία όλο το χρόνο, και δίνουμε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους, αλλά και να αναδείξουν όλη τη δουλειά που γίνεται μέσα στο σχολείο και να υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια και η συνέργεια όλων των μαθητών του Δήμου, γιατί είναι σημαντικό το ότι κάθε μέρα θα εναλλάσσεται το ένα σχολείο με το άλλο, οπότε και οι γονείς και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δουν και τη δουλειά που γίνεται και στα όμορα σχολεία και όχι μόνο στο σχολείο που είναι τα δικά τους τα παιδιά.
0: Ξέρετε, αυτό το οποίο σκέφτομαι όση ώρα σας ακούω να μιλάτε περί συνέργειας είναι η ομαδικότητα, έτσι. Η ομαδικότητα των παιδιών, των μαθητών όλων των βαθμίδων, διότι ξεκινάμε από το πανεπιαγωγείο και φτάνουμε μέχρι τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου, όπου βέβαια παίρνει τα παιδιά σε αυτές τις δραστηριότητες. Αυτή η δραστηριότητα και η ομόνια και η ομαδικότητα που έχει να κάνει με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, αυτό νομίζω είναι το σημαντικό, και βέβαια μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό, διότι είναι αυτό που λέμε, ακούς τουλάχιστον λίγο μουσική και ηρεμεί το μυαλό, βρίσκεσαι μέσα σε μια θεατρική παράσταση και εκτονώνεις αλλού τα...
1: Σωστά, σωστά. Και είναι και μια αφορμή να αναδεικνύεται η νέα γενιά και να εμπνέεται από τις δημιουργίες και από τη φαντασία που θα μας παρουσιάσει.
0: Mm-hmm. Για πείτε μας λίγο πάνω κάτω, ειδικό δημοτικό κινηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου. Μα πηγαίνετε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτές τις θεματικές ενότητες και στα σχολεία. Φαντάζομαι ότι όσο πιο γρήγορα το πάμε, θα κάνουμε αναφορά σε όλα τα σχολεία, γιατί αξίζει σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους γονείς που συμμετέχουν, αυτό το μεγάλο μπράβο.
1: Ναι, θέλετε να αναφέρουμε
0: να τα αναφέρετε, σαφέστατα, είναι τιμή για τα παιδιά.
1: Θα είναι η τιμή. Όπως, ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν τη Δευτέρα, που είναι και η τελετή έναρξης του μαθητικού φεστιβάλ με τους μαθητές που έχουν αναλάβει ένα μικρό θεατρικό για την τελετή έναρξης, και έπειτα η έναρξη στην ουσία του φεστιβάλ είναι με τα παιδιά, συμβολικά με τα παιδιά του Ειδικού Δημοτικού και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Αρκαλοχωρίου, με μια διασκευή όνειρο θερινής νυχτός του William Shakespeare, που μια κωμωδία του Shakespeare που εξετάζει τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τα μπερδέματα και τις παρεξηγήσεις, και μουσικά δρόμενα από το ειδικό σχολείο, έπειτα ένα θεατρικό δρόμενο από το δεύτερο δημοτικό σχολείο που πάλι θα συνοδεύει η χοροδία του σχολείου σε ένα ταξίδι στις νότες του Χατζηδάκη, και κλείνει η πρώτη μέρα με ένα θεατρικό δρόμενο που αφιερώνεται στην Μινωική Κρήτη, η μικρή Μινωήτες, η Μινωική Γιορτή. Και αυτό θα παρουσιάζεται παράλληλα και μια οικαστικές παρεμβάσεις των μαθητών. Αυτό που ξέχασα να πω στην αρχή είναι ότι στα πλαίσια του φεστιβάλ θα συμμετέχει και το Χαμόγελο του Παιδιού. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον οργανισμό, οπότε θα υπάρχει συνέργεια και με το Χαμόγελο του Παιδιού, όπως επίσης την έναρξη. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, ο λαογραφικός σύλλογος και παραδοσιακής και σύγχρονης γαστρονομίας Λογάρι Γεύσεων θα πραγματοποιεί εργαστήριο για τα μικρά παιδιά, γαστρονομικό βιωματικό εργαστήριο, και παράλληλα θα παρασκευάζει στην έναρξη εδέσματα για όλους τους μαθητές. Mm. Αυτή είναι η πρώτη μέρα του φεστιβάλ, και έπειτα συνεχίζουμε την Τρίτη με τον Νηπιαγωγείο του Καστελίου. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, οι μαθητές θα παρουσιάσουν 3 ποίηματα για την πατρίδα. Το Δημοτικό Σχολείο του Καστελίου την ίδια ημέρα, με το επίκαιρο θέμα της Παππούρας, οι μαθητές της πρώτης τάξης θα συνομιλήσουν μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο που έχουν ετοιμάσει με το σπουδαίο αρχαιολογικό έβριμα που έχει στο Καστέλι. Επίσης, ένα φωνητικό σύνολο, οι Ανεμόνες, θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ και θα τραγουδήσουν για τις ομορφιές της ζωής. Και το δεύτερο νηπιαγωγείο, τη μέρα εκείνη, θα μας παρουσιάσει 100 χρόνια Μάνος Χατζηδάκης και Διονύσης Σαββόπουλος.
0: Μιας που μιλήσατε για το αρχαιολογικό μνημείο της Παππούρα, βάλτε μέσα σε αυτό εδώ το σημείο και την εικαστική έκθεση «Μικροί αρχαιολόγοι στο παλάτι της Κνωσού».
1: Πολύ σωστά. Αυτό που αμέλησα να αναφέρω είναι την πρώτη μέρα αυτό, αν θυμάμαι καλά, που είναι οι μικροί αρχαιολόγοι στο παλάτι της Κνωσού από τα παιδιά του Τρίτου Νηπιαγωγείου. Παράλληλα με το θεατρικό τους θα παρουσιάσουν και την εικαστική παρέμβαση που έχουν ετοιμάσει. Αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για το αρχαιολογικό μνημείο της Παππούρας, εκτός την παρουσίαση των μαθητών της πρώτης τάξης, την 5-11 Ιουνίου, πηγαίνω τώρα δύο μέρες μετά, στο Καστέλι, γιατί το μαθητικό φεστιβάλ, ο κύριος χώρος παρουσιάζουν, ναι μεν είναι το συνεδριακό κέντρο Εργαλοχωρίου, αλλά θα υπάρχουν δρόμενα και στο Καστέλι και στο Θραψανό, θα το αναφέρω αργότερα. Στο Καστέλι την Πέμπτη θα παρουσιαστεί μια παρουσίαση από μαθητές γυμνασίου Καστελίου, Λυκείου Καστελίου και το γυμνασίου του Θραψανού, για το ιστορικό του μνημείου της Παππούρας. Συνεχίζουμε για την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, όπου το πρώτο νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου θα μας παρουσιάσει την παράσταση «Η κυρά καλή, η κυρά κακή και οι 12 μήνες». Παράλληλα, οι μαθητές και οι ωφελούμενοι, οι εξυπηρετούμενοι από το κέντρο διημέρευσης στο Θραψανό Δικαίωμα στη Ζωή θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς με τη Συνοδεία Μαντολίνου. Το πρώτο δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου θα παρουσιάσει διάφορα θεατρικά, οι Ορμόνες της Αγάπης, η Γιορτή της Άνοιξης, το Κουτί της Ευτυχίας και την Γιορτή Αποφύτησης των μαθητών της 6ης τάξης. Μεταφερόμαστε στην 5η, 11 Ιουνίου, στο Καστέλι, όπως είπα προηγουμένως, στην αίθουσα Μιχάλη Σάλας, όπου εκεί θα παρουσιαστεί, όπως είπα πριν, το Save Παππούρα, μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το σημαντικό αρχαιολογικό έβριμα, και παράλληλα μια δράση φιλαναγνωσίας με την Ελένη Μπετινάκη, όπου εκεί συμμετέχουν η Σχολική Βιβλιοθήκη του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Καστελίου. Και την Παρασκευή, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε.
0: Όχι,
1: κάτι.
0: Πείτε το εσείς, ολοκληρώστε το πρόγραμμα, γιατί ποτέ είναι τιμή στα παιδιά μας.
1: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, που τελειώνει στην ουσία η πρώτη εβδομάδα παρουσίασης των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταφερόμαστε πάλι στο Συνεδριακό Κέντρο Εργολοφορείου, όπου το Νηπιαγωγείο του Θραψανού θα μας παρουσιάσει κάτι από τη λαϊκή παράδοση από το χθες στο σήμερα. Θα αναβιώσουν και το έθιμο του Κλείδωνα οι μαθητές του Νηπιαγωγείου, και έπειτα οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του Θραψανού πάλι θα δραματοποιήσουν το βιβλίο της Θαλασσινής Μπράτσου, «Σούπα στο πύλινο τσικάλι, μια σέμη». και παράλληλα μια εικαστική έκθεση για τη μινωική κεραμική και τη γεωμετρική τέχνη. Και κλείνει η πρώτη εβδομάδα του φεστιβάλ με την γιορτή αποφύτησης του δεύτερου δημοτικού σχολείου Αργαλοχωρίου, όπου θα συνοδευτεί η γιορτή με μικρασιάτικους χορούς από τους μαθητές του σχολείου.
0: Πάμε εντάξει, για να μην ξεχάσουμε κάποιο στη δεύτερη εβδομάδα, ξεκινώντας από την Τετάρτη 17 Ιουνίου, όπως είπαμε και στην αρχή.
1: Την Τετάρτη 17 Ιουνίου θα μεταφερθούμε στη δομή κεραμικής στο Θραψανό, όπου εκεί θα γίνει η απονομή των πιστοποιητικών των σπουδαστών που φίτησαν στο διετές πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Σχολή Κεραμικής που ιδρύθηκε πριν 2 χρόνια στο Θραψανό. Η εκδήλωση αυτή θα πλαισιωθεί και μουσικά από τη Δημοτική Χοροδία του Δήμου και ταυτόχρονα την ίδια μέρα μια μεγάλη εκδήλωση στο Ανοιχτό Θέατρο Αργαλοχωρίου σε συνεργασία με τον Λαογραφικό Σύλλογο για το Μουσικό Τεχνό Σπουδείο, που θα γίνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη. Και εκεί βέβαια συμμετέχουν και οι χοροδίες των δημοτικών σχολείων Αργαλοχωρίου και υπάρχουν και οι καστικές παρεμβάσεις από τους μαθητές των σχολείων. Την Πέμπτη, στο Συνεδριακό Κέντρο Αργαλοχωρίου, θα μας παρουσιάσει το Γυμνάσιο Αργαλοχωρίου διάφορα δρόμενα και διάφορες εργασίες που έκαναν τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κάποιο εκπαιδευτικό ταξίδι στη Γερμανία, από τη συμμετοχή τους στον μαθητικό διαγωνισμό ψηφιακής φωτογραφίας, η σχολική εφημερίδα που είχαν παρουσιάσει φέτος, τη δράση ενεργού πολίτη, η παρουσίαση πάλι ενός εικαστικού έργου για την Παππούρα και ένα θεατρικό δρόμενο. Μετά το γυμνάσιο σειρά παίρνει το ΕΠΑΛ Αργαλοχωρίου που έχει ετοιμάσει δύο πάρα πολύ ωραίες μικρές ταινίες για το Μαντήλ και την ενέργεια για το αύριο και η μέρα εκείνη κλείνει με το Γενικό Λύκειο Αργαλοχωρίου όπου θα μας παρουσιάσει τρεις δράσεις, η κριτική ποίηση ζωντανεύει, είναι ο Θουκυδίδης επίκαιρο σήμερα και 4 τραγούδια αφηγούνται την ιστορία μιας φωτογραφίας.
0: Μάλιστα.
1: Και το φεστιβάλ κλείνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου με μια μεγάλη εκδήλωση σε συνεργασία με την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου μας, τη Μηνώα Ενεργειακή, όπου έχει διάφορες δράσεις. Μέσα σε αυτές τις δράσεις συμμετέχουν πάλι οι χοροδίες και οι καστικές παρεμβάσεις των δημοτικών σχολείων Αργαλοχωρίου. Παρουσίαση από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, το παράρτημα Καστελίου, τα δρόμενα και τα project που έτρεξαν όλη τη χρονιά και κλείνει το φεστιβάλ με μια θεατρική παράσταση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αργαλοχωρίου και τη θεατρική ομάδα Junior του Πολιτιστικού Συλλόγου, τους ελεύθερους πολιορκημένους.
0: Έτσι όπως πρέπει, έτσι ακριβώς, έτσι όπως πρέπει σε μια γιορτή για τους μαθητές, για το Δήμο, για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την Κρήτη που δεν στερείται ούτε γραμμάτων, ούτε τεχνών, ούτε πολιτισμού, ούτε ιστορίας, ούτε λογογραφίας, δεν στερείται τίποτα. Αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ,
1: καλά,
0: κύριε Ψηλάκη. Καλημέρα σας. Ένα λεπτό μόνο να ρωτήσω το εξής. Για εκείνους, επειδή είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, οι οποίοι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν ή άκουσαν με ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία εσείς είπατε, κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση, μπαίνοντας στο site του Δήμου, μπορούν να βρουν αυτό το πρόγραμμα?
1: Μπαίνοντας στο site του Δήμου, μπορούν να δουν αναλυτικά το πρόγραμμα. Θα αναρτάται και ανά ημέρα το πρόγραμμα της ημέρας με τις ώρες που είναι η παρουσίαση, η κάθε παρουσίαση. Οπότε μπορούν μέσω του προγράμματος να κατευθυνθούν και να δουν και σε ποιο χώρο γίνεται και την ώρα που γίνεται κάθε ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Άστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Και με αυτές τις κουβέντες από το Αργαλοχώρι και το μαθητικό το φεστιβάλ, σας αποχαιρετούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σε λίγο κοντά σας Γιώργος Σαχίνης. Τη ζεστή μας καλημέρα τόσο από μένα όσο και από τον Νίκο Σφακιανάκη.

0: η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
5: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
6: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
14: Μπύρα Φίξ, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira, Φρέντο Espresso Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά.
13: σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας supermarket.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
16: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Αθρώσει μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης, ανησυχία στους δήμους της Κρήτης και το λιμενικό για τις εξελίξεις, τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι της ΠΕΔ με αποκλειστικό αντικείμενο το μεταναστευτικό. Αντώνη Σαμαρά σήμερα στο Ηράκλειο και Νίκος Ανδρουλάκης την Κυριακή. Ο Κώστας Κυρανάκης αποτελεί την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, Χανιά και Ηράκλειο με εντατικούς φορολογικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές. Στα Χανιά του Σαββατοκύριακου, συνάντηση των Επιτροπών Ειρήνης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. Φρένο στην παράνομη βόσκηση επιχειρούν να βάλουν οι κάτοικοι του Απεσοκαρίου, προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις προκειμένου να προστατεύσουν τη γη και τα χωράφια τους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο. Και τώρα η Ιταλία για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου την Κυριακή το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
16: 984. Ο καιρός.
17: Έθριος καιρός για σήμερα, άνεμοι μεταβλητή στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τόπος.
16: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Παρασκευή 5 ο μήνας. Έκπληκτοι ορισμένοι ακροατές, σαν το φίλο του Νίκου τον Κώστα. Μπάλι και έφια πρωί-πρωί, αλίμονο, γιατί όχι. Καλοπέραση θέλει φτώχεια, παιδιά. Και η καλοπέραση δεν έχει σχέση με τα δυνάμενα και τα υποσχάμενα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται παντού. Ο Πούτιν είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις. Ο Ζελένσκι απαντάει, πάμε παρέα και οι δυο να συναντηθούμε σε διαφορετικό σημείο. Και κάπου εκεί η εμπλοκή. Το ίδιο συμβαίνει με ΗΠΑ και Ιράν. Και η πλάκα είναι ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε παρά

Λογικής κολάσεως συνεχίζεται, παιδιά, καταπαύστος. Γκώσαμε στις δημοσκοπήσεις. Σε λίγο θα αρχίσουμε να μπερδεύουμε τα νούμερα. Γιατί στον παραντάνι λαό, που έλεγε και ο αείμνηστος Παντελής της Όλκε, πρέπει να εντυπωθεί η σειρά κατάταξης κατά τις δημοσκοπήσεις και πέραν αυτού ουδέν. Έχει ακρίβεια στη λαϊκή αγορά, στο σούπερ μάρκετ, δεν βγαίνει το νίκη, το ρεύμα, δεν βγαίνει το ρεζερβουάρ, δεν πειράζει, δημοσκοπήσεις. Στην τελική κάντε μία δημοσκόπηση και για αυτά, καθημερινά, και θα δείτε τη σειρά κατάταξης. Η ακρίβεια πρώτη και καλύτερη. Η Ελλάδα 16 χρόνια μετά την είσοδό της στον κορσέ των μνημονίων, άλλοι το λένε και οδοστρωτήρα, έχει διαλύσει το βιωτικό επίπεδο της πλειοψηφίας των πολιτών, διαρριγνύοντας τις όποιες κοινωνικές ισορροπίες, και 7 χρόνια μετά την ψευδεπίγραφη έξοδο από το μνημονιακό Ζουρλομανδία, παρά τα φλιναφήματα, αντί να οδεύει προς την έξοδο που οδηγεί στο ξέφωτο, πορεύεται προς το βάθος του τούνελ, και μάλλον περιμένουμε την επόμενη σύγκρουση με την αμαξοστοιχεία της όποιας νέας χρεοκοπίας, αλλά ήρθησαν οι όροι, οι σκληροί, και πλέον είμαστε έξω στις ρυθμίσεις λεύτεροι, όχι όμως στις μνημονιακές υποχρεώσεις, διότι δεν είδα κανένα νόμο να καταργείται. Κατά τα άλλα, έχουμε μια διάχυση της κλεπτοκρατίας από τους αφανείς κύκλους, που τέμνεται η διαπλοκή της πολιτικής εξουσίας με την οικονομική παρασιτική ολιγαρχία, σε μαζική κοινωνική μηχανική μέσω ενός άκρα του πελατειασμού και μιας κομματικής λογικής, με απάβγασμα του φαινομένου, γιατί πάνε να το ξεχάσουν όλοι, την καταλύστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το Ταμείο Ανάκαμψης σε επόμενο κεφάλαιο. Και μέσα σε όλα αυτά που θυμίζουν λίγο μαύρα γορητισμό, για όσους πρόκαμαν να είναι έστω και εγγόνια παιδιών στην περίοδο της κατοχής, έχεις απ' όλα και έχεις και αυτές τις υποκλοπές που αρχίζουν και θυμίζουν την νιξενική περίοδο, διότι ο Νίξονος γνωστόν δεν κατηγορήθηκε ούτε για τις υποκλοπές στο αρχηγείο του Δημοκρατικού Κόμματος, ούτε για την παραβίαση των γραφείων, αλλά για τη συστηματική προσπάθεια μετά από αυτό της ολόπλευρης συγκάλυψης του γεγονότος. Γι' αυτό κατηγορήθηκε ο Νίξον και γι' αυτό οδηγήθηκε σε παρέτηση. Όχι για τη διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος. Απάβγασμα όλων αυτών λοιπόν είναι και ο ΠΚΠ, είναι και, και οι υποκλοπές, είναι και οι θεσμοί υποδιάλυση, είναι και τα Τέμπη. Τα Τέμπη, βρε τον Κυρανάκη, αφού έφτιαξε το σιδηρόδρομο, το τραμ, το μετρό, το ηλεκτρικό, τα λεωφορεία, τώρα θα φτιάξει προεκλογικά ως γραμματέας και τη Νέα Δημοκρατία. Βρήκα στιχάκι. Ο Κυρανάκης δεν είναι το παιδί που έλεγε ότι γιατί μπαζώσαμε στα Τέμπη. Έτσι έλεγε. Μπαζώσαμε, είναι πολύ απλό, για να μπορέσει η γραμμή να λειτουργήσει και να ξανακυκλοφορήσει ο σιδηρόδρομος. Πού λέει, πάνω στην τρύπα θα λειτουργούσε. Γι' αυτό μπαζώσαμε. Τι λέτε τώρα εσείς. Έχει προσόντα όμως και βιογραφικά βαρβάτα. Από τα χρόνια τα μαθητικά στη Μακή, μετά στα φοιτητικά στη ΔΑΠ, μετά στην ΟΝΕΔ, μετά στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ένα φεγγάρι δούλεψε και στον ιδιωτικό τομέα με ένσημα στην ομάδα αλήθειας, ο ίδιος το έχει πει, και μετά εκτιμήθηκαν τα προσόντα και έφτασε να είναι μέχρι και αναπληρωτής υπουργός των μεταφορών. Τώρα που φτιάξε σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό, ηλεκτρικό, λεωφορεία, ήρθε η ώρα προεκλογικά για γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά σήμερα διέρευσαν ότι αυτή είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού στο όνομα του Κυρανάκη, που ήταν άλλωστε, για όσους δεν θυμούνται, ως νεολαίος, στην κλειστή ομάδα που πρότεινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.
Άρα είναι εξ

και άνθρωπός του. Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από την ιδιαίτερη πατρίδα εν ευρία έννοια, την Κρήτη, του Πρωθυπουργού, ετοιμάζεται για νέα δημόσια παρέμβαση με άξονα τα εθνικά ζητήματα, την εξωτερική πολιτική και έμφαση στα ελληνοτουρκικά. Θα πει πολλά για τη στρατηγική των ήρεμων νερών, για τον κατευνασμό, για την αποθράσιση των γειτόνων, για το νέο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που πάει να γίνει νόμος. Και επειδή ο τίτλος ομιλίας του είναι «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», μάλλον για πρώτη φορά με εμφατικό τρόπο απόψε στην εκδήλωση που κάνει η Ηρακλειώτικη Δεξαμενή Σκέψης, κριτική, το νόημα θα δείξει στην ομιλία του προς τη δημιουργία νέου κόμματος, το οποίο το τοποθετούν πολύ κοντά στο Σεπτέμβριο. Ο εκείβος όμως, λένε οι καλά κατέχοντες, ερήφθη για τη δημιουργία κόμματος και κάπως έτσι βγήκε ο Μάκης Βορύδης, που αν δεν ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά δεν τον ήξερε κανείς, να πει ότι αυτό είναι αμοραλιστικό και ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα σώπα που το κάνει από γυνάτη που βγάζει μάτι ο Σαμαράς. Αυτά είπε ο Μάκης, αλήθεια. Πάλι καλά, γιατί ο Θεοχάρης, τον οποίον μάζεψαν στη Νέα Δημοκρατία, βγήκε να πει το Σαμαρά ακροδεξιό. Μάλιστα. Ενώ άλλα απαυγάσματα υπουργικά, κύριε Χάρη Θεοχάρη, είναι μπουμπούκια της κεντροδεξιάς. Πέρασε στον ντούκου, αλλά είναι γεγονός και πρέπει να σας το διαβάσω. Γιατί πολλά ελέγχθησαν για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, για την Ελπίδα, αλλά όταν έρχεται η ώρα για διορθώσεις, περνάνε στον ντούκου. Σας διαβάζω. Εφημερίδα και ιστότοπος, πρώτο θέμα. Στις 19/5/26 δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, με συντάκτες το Στέφανο Τζανάκη και τη Ματίνα Ιριώτου, άρθρο με τίτλο «Οι φιλορωσικές επιρροές της Μαρίας Καριστιανού. Ο επιχειρηματίας, ο καθηγητής, ο δημοσιογράφος». Και λέει το πρώτο θέμα: «Στο εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίξαμε ότι ο κύριος Ιωάννης Μωυσίδης συνδέεται με ρωσικά συμφέροντα, τα οποία προωθεί μέσω του κόμματος κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ότι ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ρωσικού Κρατικού Παρόχου Δορυφορικών Υπηρεσιών GLONASS και ότι συνδέεται και διατηρεί σχέσεις με Ρώσους κρατικούς αξιωματούχους». Και συνεχίζει το πρώτο θέμα: «Το σύνολο όλων των περιλαμβανόμενων στο ΟΣΑΝΟ άρθρο ισχυρισμών», το δικό του δηλαδή, «είναι ψευδές και η δημοσίευση και μετάδοσή τους οφείλεται σε σφαλμένη πληροφόρησή μας. Λυπούμαστε πολύ και ανακαλούμε αυτούς τους αναλυθείς και άστοχους ισχυρισμούς και ζητάμε συγγνώμη από τον κύριο Ιωάννη Μωυσίδη». Η ανακοίνωση του πρώτου θέματος έγινε μετά από εξώδικη διαμαρτυρία του κυρίου Μωυσίδη. Ξέρω από τότε που βρέθηκε η συγγνώμη, χάθηκε και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία, επειδή δεν θα το πολυδείτε, διότι μπήκε μεν, αλλά μπήκε για να μπει και να τελειώνουμε. Αυτή είναι η ουσία. Και από ό,τι φαίνεται θα έχει και συνέχεια η ιστορία. Άρα ο επικοινωνιακός στόχος επιτεύχθη ανάποδα. Πάμε παρακάτω. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, παιδιά, πόσο καιρό ακόμη, δηλαδή με το βατραχοπέδιλο, τη μάσκα και τον ανεπνευστήρα, τα κουβαδάκια, θα έχουμε δημοσκοπήσεις? Γεια σου Κώστα, γεια σου. Καταλαβαίνω, έχεις τα δίκια σου και εσύ. Ο Θήμιος μου γράφει: «Η δημόσια συζήτηση έχει ως εξής: τι κάνατε βρε παιδιά εκεί στα κόμματα, κουκιάς παίρνουμε, πάντα καλά να είστε, είναι απροσπέλαστο, Γιώργο λέει, το σύστημα». Και ο Χάρης, την καλημέρα μου, να το ρίξουμε λίγο στην τρελή για να ισορροπήσουμε σενάριο οικονομικής, εικονικής πραγματικότητας.
Ο αλγόριθμος, λέει, παθαίνει κρίση ειλικρίνειας και βγάζει τη φόρα όλα τα ονόματα βουλευτών και προσώπων του δημοσίου βίου που αγόρασαν σπίτια από τα fans και τους services. Και μετά ήρθε η άνοιξη. Ο Νίκος, λέει, από τη Λιβαδιά, μετά από τόση εμπειρία 25 μνημονίων, ένα έχω να πω. Όποιος δεν κάτσει σε αυτό το μικρόφωνο είναι απατεώνας, μην τον ψηφίσετε. Έχω δικαίωμα να το πω. 25 μνημόνια φάγαμε. Ο Λάζαρος, λέει, νίκησαν στο Ιράν, μόνο 3 ευρώ το λίτρο έχει η εκατοστάρα σε οκτάνια. Αν χάναν οι νατοτσολιάδες, πόσο θα φτάνε. Η Φωτεινή, οι πολιτικοί μας φυσικά αντί να κοιτάξουν τα συμφέροντα της χώρας μας, πηδάνε μην πω σαν τι, εχθρός με Ρωσία κλπ. Τώρα τι θα κάνουν. Θα πω αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, λέει, καλύτερα βόλοι τουρκικό παρά να σε καταστρέφουν οι δικοί μας γραφιάδες. Κάτι ήξεραν οι παλιοί, δυστυχώς αυτό ακόμη ζούμε και σήμερα, ο εχθρός είναι μέσα στη χώρα. Ο Νίκος, Γιώργο, το timing για αυτή τη σκανδαλώδη αύξηση μισθών Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπου, δηλαδή της κεφαλής εκκλησίας, πώς τη βλέπετε? Μου διεγείρουν συνωμοσιολογικά σενάρια. Λογική δεν υπάρχει πάντως πίσω από μια τέτοια. Γιατί δεν υπάρχει? Δηλαδή εσύ θες τον δεσπότη ρακένδιτο με κουρέλια? 100% αύξηση μεικτά. 4-800, 5-200, εντάξει, κάπως πρέπει να ζήσουν. Θυμάστε την εποχή των μνημονίων που είχαμε αύξηση στους μισθούς των υπαλλήλων της Βουλής που πέσαμε όλοι από πάνω? Αντί να ζητήσουμε αύξηση όλοι. Να μην πάρουν το κάτι τι στους κίδες ποτάδες. Τα πάμε χθες, Νίκο μου, τα πάμε. Γιατί, λέει, ο Ρέστης δεν πετάνε 7 με 8 κάνιστρα με έλαια σιλικόνη στο Ιράν με τα στέλθ να παραδοθούν? Θα τους πετάξει καμιά μπάφαλο σαγιανάρα λαστιχένια ο Χαμενεή, μάλιστα. Καλημέρα σας. Αν οι εκλογές γίνουν το 27, μπα με τον Κυρανάκη τώρα, δεν το βλέπω 27. Τέλος πάντων, αν οι εκλογές γίνουν το 27, πόσες δημοσκοπήσεις θα δούμε? Ωχ, Θεέ μου, λέει, πόσα να αντέξουμε. Ο Βαγγέλης από τα Χανιά διαφωνεί με το Σαμαρά, λέει. Είναι δυνατόν, λέει, να έρχεται ο Καλαματιανός ο Σωτήρας την ίδια στιγμή που με τις υπογραφές του και τις πολιτικές του κατέστρεψε τη χώρα? Καλά, μόνο Σαμαράς ήταν, Βαγγέλη, μόνο. Ενώ τώρα η χώρα σώζεται, ε! Καλημέρα, καλημέρα. Μου έστειλαν εδώ ένα μήνυμα. Ρε παιδιά όμως, σας έχω πει, στέλνετε τα μηνύματα στη σελίδα της εκπομπής, μην τα στέλνετε τώρα Facebook και από εδώ. Μου γράφει όμως, το διαβάσω, λέει ο Γιάννης, αυτό που έγινε σε κάνει να βουρκώνεις για την ανθρωπιά μέσα στην εργατική τάξη. Αυτό που έγινε, λέει, στον Άλυμο δεν έχει προηγούμενο, ένα πολύ δυνατό μάθημα ανθρωπιάς από ανθρώπους του μεροκάματου, δίπλα σε ένα σχολείο όπου δίνονται πανελλήνιες εξετάσεις, ένα ολόκληρο εργοτάξιο πάγωσε, οι εργάτες σταμάτησαν τα πάντα και κρέμασαν ένα πανό. Τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιο θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη. Τα κομπρεσέρ πήραν εξεταστική άδεια και στο τέλος έγραψαν το καλύτερο. Αν δεν πετύχετε στη σχολή που θέλετε, μην αγχώνεστε. Η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στα αμφιθέατρα, χτίζεται και στα εργοτάξια. Άνθρωποι του μεροκάματου θυσίασαν μεροκάματα για να μην χάσουν τα παιδιά τους στη συγκέντρωσή τους. Μια λέξη ταιριάζει εδώ, ανθρωπιά και ήθος, υπάρχει ελπίδα. Γιάννη, θα συμφωνήσω μαζί σου.

Τα χέρια με μουτζούρα και η φόρμα η παλιά δείχνει άντρα με αισθήματα και καλή καρδιά, έλεγε ένα παλιό λαϊκό. Πάμε με ένα τραγούδι, Νικό.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτή την πραγματικά συγκινητική είδηση, αλλά Γιάννη να τα στέλνεις τα mail σε παρακαλώ, ότι οι χτίστες, οι οικοδόμοι στο εργοτάξιο στον Άλυμο σταμάτησαν τα κομπρεσέρ για να γράψουν τα παιδιά. 3 ώρες off. Πάμε εκεί που γράφουν τα παιδιά. Ξανά σήμερα, όπως το κάνουμε κάθε μέρα, με το διευθυντή των φροντιστηρίων που καμισά στο Ηράκλειο, το Μάνο το Μαυράκι, διότι σήμερα έχουμε πάλι 3 μαθήματα. Κλειδιά, χημεία, αν θυμάμαι καλά, πληροφορική και λατινικά. Μάνο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σακίνη, καλημέρα στους κρατές. Ωραία.
0: Πώς ήταν λοιπόν σήμερα γενικά?
1: Γενικά η χημεία και τα λατινικά αρκετά ανεβασμένα. Πάντα σε σχέση με πέρυσι μιλάμε, για να μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση και σε σχέση με τις βάσεις κτλ. Η πληροφορική δείχνει να είναι σε κανονικά επίπεδα και πιο κοντά στα περσινά χαρακτηριστικά. Ας ξεκινήσω από τη χημεία που μάλλον ζόρισε περισσότερα τα πράγματα. Αφορά και τους μαθητές του θετικού και των σπουδών υγείας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μάλλον υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στα θεματάκια που τους έδωσαν σήμερα στη χημεία. Μάλλον καθυστέρησαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα μαθευτεί στη διάρκεια της μέρας.
0: Ήταν πολύ ήλιο, μήπως?
1: Ναι, ήταν ένα μεγάλο διαγώνισμα, σίγουρα σε έκταση, με αρκετές δυσκολίες. Οι χημικοί λένε ότι δυσκολίες υπήρχαν διάχυτες παντού.
0: Μα
1: παντού. Μικρά πραγματάκια παντού, από το θέμα το Β, το Γ, το Δ, παντού. Μια άσκηση οργανικής αξίας μεγάλης, 10 μονάδων, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική. Πολλές λεπτομέρειες διάχυτες στο Δέλτα θέμα. Λοιπόν, άρα το ένα είναι ότι είναι μεγάλο διαγωνισμά, οριακά θα ζοριστούν δηλαδή για τον 2 ώρο, πραγματικά θα δυσκολευτούν στον χρόνο, γιατί υπήρχε και ένας βαθμός δυσκολίας ο οποίος σίγουρα είναι αξιοσημείωτος. Άρα για τη χημεία τα πράγματα σήμερα ήταν αρκετά απαιτητικά. Για τα λατινικά, ναι, εντάξει, τα λατινικά συνηθίζουμε να λέμε εύκολο μάθημα, εύκολο μάθημα. Όταν φτάνεις να έχεις 15 ολόκληρες μονάδες στο συντακτικό, οι οποίες είναι αρκετά μη αναμενόμενες και με υψηλή δυσκολία, Δ2Α, Δ2Β. 15 μονάδες συντακτικού αρκετά απαιτητικές, που σημαίνει ότι τα κοσάρια δεν θα είναι και πολλά. Εντάξει. Πάντα σε σχέση με πέρυσι κουβεντιάζουμε για να μπορούμε να κάνουμε με τη συγκριτική παρατήρηση και ένα σχόλιο για τις βάσεις. Ναι, είναι αρκετά πιο απαιτητικά από πέρυσι. Λοιπόν, λίγο πιο ομαλά τα πράγματα δείχνουν για την πληροφορική. Σε κανονικά επίπεδα είχε ενδιαφέρον αυτό το διαγώνισμα.
0: Πέ μου ότι βάλανε chat GPT να γελάσω. Πέ μου. Γελάς, ε.
1: Δεν μπορούνε. Πώς να το εξετάσουν στο χαρτί αυτό το πράγμα, κύριε Σαγκίνη.
0: Σωστό.
1: Δύσκολο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ήταν ότι σε πολλά θέματα και στο Α και στη Β συνδυάστηκε νέα και παλιά. Υπάρχει ένα παιχνίδι εκεί που πριν από 2-3 χρόνια μπήκε ένα μεγάλο κομμάτι της καινούριο και που το εξετάζουν με έναν τρόπο σταδιακά. Βγάζουν κομμάτια και φέτος είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί συνδυάστηκαν ωραία τα νέα με τα παλιά. Λοιπόν, ωραίο χαρακτηρίστηκε το διαγώνισμα. Είχε αυτά τα ενδιαφέροντα σημεία. Είχε δύο πραγματάκια που μου τα λένε απαιτητικά. Ήδη από το Β θέμα και από το Γ, Β3 και Γ3, αρκετές μονάδες, 15 μονάδες, από τις οποίες 8 ή 10 χαρακτηρίζονται απαιτητικές. Όμως, συνολικά, σε επίπεδο δυσκολίας, λέμε ότι είναι μάλλον στα επίπεδα τα περσινά. Το Δέλτα, ναι, δεν εξέπληξε, μου περιγράφουν κλασικές μεθοδολογίες, πραγματικά πολύ αναμενόμενο και χωρίς τίποτα extreme. Καλό διαγώνισμα, με ενδιαφέροντα στοιχεία. Και δεν τρόμαξε κανένας.
0: Μισό λεπτό, Μάνο μου. Αν λάβω υπόψη μου αυτό που μας είπες προχθές, μαθηματικά κόλαση και χημεία σήμερα κόλαση. Εδώ.
1: Κάτι πάνω να βγει τώρα,
0: Και βέβαια, κάτι αρχίζει και γίνεται συνδυασμός. Αν μου λες αρχαία δυσκολότερα από πέρυσι, λατινικά δυσκολότερα από πέρυσι, πάλι κάτι πάει να βγει. Σωστά το καταλαβαίνω?
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι.
0: Μισό λεπτό, Μανώ. Λέει εδώ πέρα, είμαι η Ιβάνα και είμαι μάνα. Σε παρακαλώ, λέει κύριε Μαυράκη, ξέρεις ποιο κείμενο έπεσε στα λατινικά? Γιατί αποστήθησε τα μάθη, παιδί σου, λοιπόν. Ξέρουμε, Μανώ.
1: Λοιπόν, σε άμεση ανταπόκριση, σε 3 δευτερόλεπτα το ξέρω. Λοιπόν, μια μαμά ρωτάει ζωντανά, ποιο κείμενο έπεσε στα λατινικά. 35 και 49 για τη Μανούλα που είχε αγωνία.
0: Είστε φοβεροί παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο συνεχίζουν τα ΕΠΑΛ.
1: Ναι, ειδικότητες γράφουν τα ΕΠΑΛ.
0: Ειδικότητες.
1: Εμείς πάμε τη Δευτέρα με την τελευταία τριπλέτα που θα καθορίσει και τα.
0: Εκεί θα κάνουμε ιστορία. Και μία. Ναι, ναι, θα κάνουμε και μία αποτίμηση μαζί,
1: η κύριε. Η οικονομία και θα κάνουμε και μία αποτίμηση.
0: Ναι. Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα και όλη την ομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, είδατε, κατευθείαν 35-49 είπα, αν θυμάμαι καλά, για την κυρία Βάνα και όλες τις κυρίες Βάνες. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.

0: 1984. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
15: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Βαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Βαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
18: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
20: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
22: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
23: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
24: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μου λέει ο Χρήστος, αχ βρε Γιώργο, λέει, φτωχή και η μεσαία τάξη πληρών φόρους. Οι πλούσιοι πληρώνουν λογιστές, οι πολύ πλούσιοι πληρώνουν δικηγόρους και οι υπερπλούσιοι πολιτικούς. Λοιπόν, είπα στην αρχή για αυτό το παραλογισμό που υπάρχει παντού. Αλλά στην Ελλάδα συνήθως τα μίντια γίνεται όλα να δεις. Επειδή λοιπόν μας έχουν ζαλίσει όλοι, σήμερα θέλω να πάμε στη Βηρυτό. Θα πάμε στον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων Ανθρωπολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, τον κύριο Νικόλα Κοσματόπουλο, διότι ακούσαμε χθες για τη νέα παράταση της εκεχηρίας που κάνει η κυβέρνηση του Λιβάνου με το Ισραήλ. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει, συνεχίζει να προελάβνει και όλων έπεσαν τα μάτια πάνω στο ότι η Χεζμπολάχ λέει δεν υπογράφει. Εντάξει, αλλά οι άλλοι τι υπέγραψαν ακριβώς και τι γίνεται στο Λίβανο αυτή τη στιγμή? Καλημέρα κύριε Κοσματόπουλε.
25: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ.
24: Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Κοσματόπουλε, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει αυτή τη στιγμή κατάπαυση πυρός, να το πω έτσι?
25: Όχι, δεν υπάρχει καμία κατάπαυση πυρός. Το Ισραήλ συνεχίζει και με βάση τη συμφωνία θα συνεχίσει την πυρά και τις δολοφονίες και τις επιθέσεις. Και φυσικά την κατάληψη ενός μεγάλου μέρους του Λιβάνου. Οι μελετητές λένε και ερευνητές λένε ότι είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία αναλογικά.
24: Α, με βάση βεβαίως τους πληθυσμούς και τις εκτάσεις, αυτό εννοείται, έτσι?
25: Βεβαίως, ναι, αναλογικά.
24: Ναι, αναλογικά, σωστά είπα. Θέλω να σας ρωτήσω, οπότε κύριε Κοσματόπουλε, αυτό που χθες κυκλοφόρησε διεθνώς, ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου συμφώνησε με το Ισραήλ για παράταση της εκεχηρίας και οι μόνοι που την διαλύουν, να το πω έτσι, είναι η Χεζμπολάχ. Τι συμφώνησαν ακριβώς?
25: Θα μου επιτρέψετε κύριε Σαχίνη να διορθώσω λίγο το επίρρημά σας.
24: Ναι.
25: Κυκλοφόρησε όχι διεθνώς, κυκλοφόρησε δυτικός.
24: Α, μάλιστα. Εντάξει, ναι. Δεκτό.
25: Συγγνώμη, γιατί οι διεθνείς δεν είναι ειδήσει, δεν είναι διεθνείς. Ευτυχώς δηλαδή, νομίζω ότι αρχίζει πια αυτό το πράγμα και γίνεται συνείδηση σε όλο τον πλανήτη. Αν κυκλοφορεί κάτι στη Δύση, δεν σημαίνει ότι είναι και διεθνής η κυκλοφορία.
24: Σωστό, σωστό. Καλά το λέτε αυτό.
25: Ναι, συγγνώμη για αυτή την διόρθωση, αλλά είναι σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι ακόμα μαθαίνουμε τα νέα μας από τη Δύση, αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Όπως και να έχει, ή τουλάχιστον να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο πληθωρικό και πιο πλουραλιστικό. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, να μπούμε στην ουσία του πράγματος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ζημιογόνη όλη αυτή η κατάσταση. Ο Λίβανος έχει μια κυβέρνηση η οποία είναι εντελώς αδύναμη, εντελώς αδύνατη και δεν έχει τίποτα με το οποίο να διαπραγματευτεί απέναντι στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς η κυβέρνηση ή είναι αδαής ή είναι αφελής, για να μην πούμε κάτι χειρότερο, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι αρνείται να βάλει το Λίβανο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Πακιστάν μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ιράν συνεχίζει να επιμένει ότι χρειάζεται μια περιφερειακή εκεχηρία και όχι μια μοναδική εκεχηρία μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ο Λίβανος αρνείται πεισματικά να βάλει το Λίβανο, τη χώρα, σε αυτό το τραπέζι διαπραγματεύσεων και επιμένει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων απευθείας με το Ισραήλ, το οποίο να πω εδώ και ιστορικά είναι ανάθεμα, κύριε Σαχίνη, γιατί την τελευταία φορά που το Ισραήλ επέβαλε στο Λίβανο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες με τέτοια κατάσταση ήταν το 1983, εν μέσω εμφυλίου πολέμου, όταν πάλι οι Ισραηλοί θέλησαν να επιβάλλουν στο Λίβανο μια ειρήνη της δικιάς τους σκοπής, Μια ειρήνη που σήμαινε φυσικά ότι ο Λίβανος σταματάει οποιαδήποτε αντίσταση και το Ισραήλ στην ουσία επιβάλλεται σε όλη τη χώρα και επιβάλλει τους δικούς του όρους και στρατιωτικούς και πολιτικούς. Αυτή η ειρήνη τότε, εισαγωγικά πολλά φυσικά, κατέπεσε και έστειλε την χώρα σε έναν ενωμένο εμφύλιο πόλεμο, ακόμα πιο άγριο από τον προηγούμενο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει λαϊκό αίρισμα, είναι σαφές. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει με αυτό που έκανε χτες, στην ουσία να παραδώσει το νότο του Λιβάνου, μία από τις πιο όμορφες, τις πιο παραγωγικές, τις πιο πλούσιες περιοχές του Λιβάνου στο Ισραήλ, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες την πιέζουν. Δεν ξέρουμε με ποια μέσα πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο Λίβανος είναι στην ουσία μια χρεοκοπημένη χώρα. Mm. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες πίεσης σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Η Ελλάδα υπήρξε διαχώρα και η Ελλάδα από τότε, από τη χρεοκοπία της και μετά, σφισταγκαλιάστηκε με το Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία αυτά τα πράγματα, ότι η χρεοκοπία συναντήθηκε με την αγκαλιά με το Ισραήλ. Αυτά πάνε μαζί τελικά. Από ό,τι φαίνεται, μια τέτοια κατάσταση έχουμε εδώ και στο Λίβανο. Επιπλέον, το Ισραήλ ονειρεύεται τη Λιβανέζικη κυβέρνηση να τη μεταμορφώσει σε μια ακόμα Παλαιστινιακή αρχή. Ό,τι έκανε στην Παλαιστινιακή αρχή στην Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, που στην ουσία μετέτρεψε τους Παλαιστίνιους σε αστυνόμους των ίδιων των Παλαιστινίων, σε δεσμοφύλακες των ίδιων Παλαιστινίων και σε δολοφόνους των ίδιων των Παλαιστινίων αγωνιστών, κάτι τέτοιο θέλει να κάνει και στο Λίβανο. Θέλει να μεταμορφώσει αυτή την κυβέρνηση σε μια κυβέρνηση αδρικέλων, μαριονέτων, η οποία στην ουσία να αστυνομεύει την ίδια την αντίσταση στο Λίβανο, ανθρώπων οι οποίοι αντιστέκονται στην κατοχή και στην επέλαση του Ισραήλ στο Νότο, και να γίνει μια κυβέρνηση Βυσσή.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κοσματόπουλε, για να καταλάβουμε εμείς η δυτική κοινή γνώμη, να το πω έτσι. Και σωστά κάνετε αυτό το διαχωρισμό, δεν είναι όλος ο κόσμος η Δύση. Αλλά εχθές κυκλοφόρησε η είδηση ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου συμφώνησε στην παράταση της εκεχηρίας με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι κρίσιμο. Εκεχηρία σημαίνει σταματώ τα πάντα. Γι' αυτό σας ρώτησα, σταμάτησαν τα πάντα? Αποχώρησε ο Ισραηλινός στρατός από τα νότια του Λιβάνου και κάθονται να συζητήσουν τους όρους, δεν θα με χτυπάς, δεν θα σε χτυπώ, ή ως έχει παραμένει η κατάσταση και απλά δεν θα χτυπάνε τη Βηρυτό, δεν θα χτυπάνε?
25: Λοιπόν, να σας πω, καταρχήν το Ισραήλ μέχρι τώρα σε όλες τις συμφωνίες κατάπασης πυρός τις έχει καταπατήσει και στην Γάζα και στο Λίβανο. Στην προηγούμενη συμφωνία κατάπασης πυρός και εκεχηρίας στο Λίβανο, η οποία κράτησε για 1,5 χρόνο, το Ισραήλ δολοφόνησε πάνω από 400 ανθρώπους, χτυπώντας σχεδόν καθημερινά υποδομές, αυτοκίνητα στους διεθνείς οδικές οδούς, κτίρια μέσα στον αστικό ιστό. Αυτή είναι η προϋπηρεσία που έχουμε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το Ισραήλ δεν σέβεται καμία εκεχηρία. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι γεγονός από τον ΟΗΕ επίσης και καταγεγραμμένο. Ο ΟΗΕ κατέγραψε 11.000 παραβιάσεις του Ισραήλ στην εκεχηρία την προηγούμενη. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το σκεπτικό του Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει να επιβάλλει με εκεχηρία στους άλλους, ενώ αυτό έχει ελευθερία κινήσεων. Αυτό ακριβώς υπάρχει και στο κείμενο. Το κείμενο αυτό λέει ότι το Ισραήλ έχει ελευθερία κινήσεων να πράττει όπως αυτό νομίζει σόφρον για την ασφάλειά του, το οποίο στην ουσία δίνει πράσινο φως στο Ισραήλ να ανεβάζει να σηκώνει τα αεροπλάνα, τα μαχητικά του και να δολοφονεί, να χτυπάει, να καταστρέφει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος στο Λίβανο. Την ίδια στιγμή το κείμενο αυτό επιβάλλει στη Χεζμπολάχ κατάπαυση πυρός οριστική, άμεση και μάλιστα αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από το Λιβανέζικο στρατό, το οποίο είναι συνταγή εμφυλίου πολέμου, κύριε Σταχίνη. Γιατί ο Λιβανέζικος στρατός δεν είναι καταρχήν εξοπλισμένος να κάνει τέτοια πράγματα. Στην ουσία θα διασπαστεί ο στρατός αν προσπαθήσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Εδώ να πούμε επίσης ότι ο στρατός ο Λιβανέζικος είναι από την αρχή του χτισμένος, από την αρχή του Λιβάνου, αν θέλετε, χτισμένος ως ένα στρατός εσωτερικής χρήσης και όχι ένα στρατός αμυντικής χρήσης εναντίον των Ισραηλινών. Οι Γάλλοι από τότε χτίσαν το στρατό, γιατί αυτοί χτίσαν και τη χώρα, όπως ξέρετε. Κόψαν και τη ράψαν το Λίβανο.
0: Σωστά.
25: Για να να αποδυναμώσουν τη Συρία.
0: Μάλιστα.
25: Μεγάλη αυτή η ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι ο στρατός αντίστοιχα σχηματίστηκε από τους Γάλλους ως ένα στρατός βιτρίνα στην ουσία. Σήμερα ο στρατός αυτός δεν έχει καταρχήν υλικό. Δεν του επιτρέπεται να εξοπλιστεί. Ο λιβανικός στρατός δεν έχει αεροπορικά συστήματα για να χτυπήσει τα μαχητικά του Ισραήλ. Ο λιβανικός στρατός δεν έχει άρματα μάχης, δεν έχει ο ίδιος μαχητικά. Του απαγορεύεται από τους Αμερικανούς να εξοπλίσει το στρατό γιατί είναι δίπλα στο Ισραήλ. Αυτοί οι Αμερικανοί λοιπόν, το μόνο που δίνουν στο λιβανικό στρατό, γιατί αυτοί τον τροφοδοτούν, είναι πολύ όμορφες έτσι στολές μοντέλων που κυκλοφορούν εδώ στη Βηρυτό. Οι στρατιώτες, τα παιδιά έχουν ανάγκη φυσικά και μισθούς και όχι μόνο στολές, αλλά δεν έχουν όπλα. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε η Χεσμπολάχ στο Νότο, στο κενό αυτό που άφησε ο Λιβανέζικος στρατός, ειδικά το 1980 με την εισβολή του Ισραήλ, πάλι τότε δεν υπήρχε Χεσμπολάχ, υπήρχε όμως Ισραήλ, και σε αυτό απάντησε η Χεσμπολάχ, σε αυτό γεννήθηκε η Χεσμπολάχ. Να απαντήσει αυτή την επέλαση. Είναι στην ουσία μια λογική, μια μορφή ΑΜ.
24: Μάλιστα.
25: Είναι κάτι διαφορετικό.
24: Άρα στην ουσία η μόνη υποχρέωση που φέρει αυτός ο στρατός είναι να επιχειρήσει να διαλύσει τις στρατιωτικές ομάδες της Χεσμπολάχ, γιατί έχει και το πολιτικό σκέλος. Άρα λέτε μαθηματικά πάνε σε εμφύλιο.
25: Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα αν θα γίνει, αμφιβάλλω πολύ. Γιατί πολλά τα σχέδια των Ισραηλινών Αμερικανών έχουν πέσει στο κενό. Και νομίζω ότι και αυτό και ελπίζω ότι και αυτό θα πέσει επίσης στο κενό, γιατί ο αρχηγός του στρατού, για παράδειγμα, καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε εμφύλιο πόλεμο σε μια χώρα η οποία έχει καταστραφεί ήδη. Τι νόημα έχει να πολεμήσει εμφύλιο σε μια χώρα που έχει ήδη 2 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες από τον διπλανό εμφύλιο πόλεμο της Συρίας. Είναι τελείως παρανοϊκό αυτό το πράγμα. Αντιστέκονται λοιπόν οι άνθρωποι εδώ σε αυτό το σχέδιο, αλλά δυστυχώς η ελίτ, αυτή η ελίτ η οποία εγκαταστάθηκε χωρίς εκλογές, να θυμίσω. Η κυβέρνηση του Λιβάνου αυτή τη στιγμή δεν έχει εκλεγεί. Ο πρωθυπουργός δεν είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός, ούτε ο πρόεδρος είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Είναι μια κυβέρνηση στην ουσία επιβαλλόμενη μετά το τέλος της πρώτης πολεμικής περίοδου, στην οποία πίστεψαν οι Αμερικανοί και οι λοιποί σύμμαχοί τους εδώ στη χώρα ότι έχει εξαφανιστεί η Χεσμπολάχ. Με αυτό επιβάλλαν λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία στόχο είχε τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ, το οποίο αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων εντελώς άτοπο. Γιατί πέρα από αυτό που είπατε εσείς για το πολεμικό, είπατε και όντως σωστά ότι είναι και μια πολιτική οργάνωση. Η Χεσμπολάχ αυτή τη στιγμή είναι μέλος κυβέρνησης καταρχήν του Λιβάνου. Έχει υπουργούς στην κυβέρνηση η Χεσμπολάχ. Είναι μέρος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο μεγαλύτερο μέρος του Λιβάνου. Είναι μέλος του Κοινοβουλίου. Έχει 18 βουλευτές. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της χώρας. Και αν την αφήναν αυτή τη χώρα κιόλας να κάνει όντως απογραφή όπως πρέπει. Γιατί ο Λίβανος, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό κύριε Σαχίνη, είναι από μια από αυτές τις ντροπιαστικές χώρες που οι απεικιοκράτες, οι παλιοί και οι νέοι, δεν τις δίνουν δυνατότητα καν να μετρηθούν οι Λιβανέζοι. Δεν μπορούν να μετρηθούν οι Λιβανέζοι, γιατί το σύστημα που έχουν επιβάλει οι Γάλλοι από το 1940, το πολιτιακό σύστημα, δίνει την προκαθεδρία στους Μαρονίτες. Και επειδή οι Μαρονίτες πρέπει να είναι πάντα αυτοί που εκλέγουν τον πρόεδρο της χώρας και επίσης να παίρνουν και τις μισές έδρες στο κοινοβούλιο, απαγορεύεται στην ουσία να γίνει νέα απογραφή του πληθυσμού, γιατί αν γινόταν θα έδειχνε ότι αυτή τη στιγμή οι Σιήτες μουσουλμάνοι είναι τουλάχιστον το 50% του Λιβάνου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει αναδιανομή των έδρων στο κοινοβούλιο και αν όχι και αναδιανομή των προεδρίων στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να φύγουν οι Μαρονίτες από τη μέση και να μπουν, ας πούμε, αυτοί που πραγματικά αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού, που θα ήταν όντως αντίστοιχα ένα μεγάλο κομμάτι θα ψήφιζε και θα υποστήριζε τη Χεσμπολάχ.
24: Τώρα, θέλω κύριε Κοσματόπουλε, γιατί εκτός από καθηγητής διεθνών σχέσεων είστε και καθηγητής ανθρωπολογίας, να σας ρωτήσω και μερικά ζητήματα που μπορεί να μοιάζουν μικρά, αλλά είναι βουνό σε μια χώρα διαλυμένη. Ο πληθυσμός, καταρχάς, έχετε μετακίνηση συνεχή από τον Νότο προς το Βορρά και του Νάπαλιν ή όχι?
25: Μόνο δρόμος. Έχουμε μία μεγάλο εκτοπισμό. Μετακίνηση ήταν πολύ καλό να ήταν. Είναι εκτοπισμός στα όρια της εθνοκάθαρσης, κύριε Σαχίνη. Γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στο Νότο εξαφανίζει οποιαδήποτε σημάδι, οποιοδήποτε σημάδι ζωής, οικιστικής δραστηριότητας και κοινωνικής ύπαρξης. Εξαφανίζει χωριά από το χάρτη, εξαφανίζει οδικές οδούς, εξαφανίζει αγροτικές καλλιέργειες, ελιές, έχει ξεριζώσει 60.000 ελιές. το Ισραήλ. Θέλει να ερημώσει τον Νότιο Λίβανο, θέλει να διώξει αυτό το σχέδιο, να διώξει τους Νότιο Λιβανέζους από τον τόπο τους. Αυτό είναι το επίσημο σχέδιο. Δεν είναι ούτε συνωμοσία, ούτε υπερβολή. Δεν μιλάμε για μετακίνηση, μιλάμε για εθνοκάθαρση αυτή τη στιγμή. Ενός εκατομμυρίων ανθρώπων. Στο πιο όμορφο, στο πιο παραλογικό, στο πιο πλούσιο και στο πιο ιστορικό κομμάτι του Λιβάνου, τον Νότιο Λιβάνο.
24: Μάλιστα, θα έρθω στην ιστορικότητα. Άρα θέλω να μου λύσετε μια απορία. Αν αυτή τη στιγμή είναι υπό εκτοπισμό χοντρικά, δεν μπορεί να είμαστε ακριβείς, 1 εκατομμύριο. Και έχετε και 2 εκατομμύρια κόσμο που έφυγε όταν διαλυόταν η Συρία, πάλι στο Λίβανο. Όλος αυτός ο κόσμος πού συνηθείτε, από τη Βηρυτό και πάνω, πού?
25: Από τη Σάιντα, από τη Σιδονία και πάνω, ναι, στην ουσία, από τη Σιδονία και πάνω, που είναι η επόμενη μεγάλη πόλη του Νότιου Λιβάνου, που ακόμα το Ισραήλ δεν έχει αδειάσει. Έχει αδειάσει την Τύρο. Mm-hmm. Την ιστορικότατη αυτή πόλη της Τύρου, με 6.000 χρόνια συνεχούς ζωής, κοινωνικής ζωής και πολιτισμικής ζωής, το Ισραήλ και με μεγάλο χριστιανικό πληθυσμό, να πούμε και εδώ πέρα, έτσι, το κέντρο της Τύρου είναι χριστιανικό. Χριστιανικός ο πληθυσμός της. Καλά, προχθές δολοφόνησε και μια χριστιανική οικογένεια το Ισραήλ, ξέρετε, με μια κοπέλα η οποία γινούσε από τις εξετάσεις, τις πανελλήνιες, μαζί με τον αδερφό της, τον πατέρα της, το αυτοκίνητο, τους δολοφόνησε με μια ρουκέτα στην Εθνική Οδό. Όπως συνήθως κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι και εμείς κυκλοφορούμε στην Εθνική Οδό, κάνοντας το σταυρό μας που λέει ο λόγος, να μην πέσει μια ρουκέτα μπροστά, πίσω, δεξιά-αριστερά. Χτυπώντας κάποιους και παίρνοντας παραμάζωμα και τους υπόλοιπους. Χτες χτύπησαν αυτή την κοπέλα, η οποία ήταν από την Τύρο, μάλλον από το Νότιο Λίβανο, κοντά στην Τύρο, στην πόλη αυτή που σας λέω. Από την Σιδονία και πάνω έχει σωρευτεί ο κόσμος του Λιβάνου, ο κόσμος του Νότιο Λιβάνου, μαζί με τους Σύριους που είπατε εσείς, μαζί και με Παλαιστίνιους που είχαν διώξει οι Ισραηλοί πάλι το 1948. Είχαν έρθει εδώ στο Λίβανο χιλιάδες Παλαιστίνοι, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι, και στα Παλαιστινιακά κάμπ, στα καταβλισμούς εδώ ακόμα είναι Παλαιστίνοι, ζουν με την ελπίδα να επιστρέψουν στην περιοχή. Το Ισραήλ καταστρέφει αυτές τις περιοχές και δημιουργεί κύματα προσφύγων για να κάνουν χώρο, ζωντικό χώρο για τους επίκους από τις ΗΠΑ, τον Μπρούκλιν και την Ουκρανία.
24: Άρα,
25: αυτή είναι η κατάσταση εδώ που ζούμε εδώ και 100 χρόνια.
24: Πέρα από τη φωνική καθημερινότητα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας τόσος κόσμος να σωρεύεται σε αστικά κέντρα που δεν έχουν και τις υποδομές, δημιουργούνται και άλλα ζητήματα. Επισητιστικά, οικονομικά, διαβίωσης. Δεν είναι απλό. 3 εκατομμύρια
25: βεβαίως,
24: κόσμος.
25: Βεβαίως.
24: Και είναι και λίγο άλλα κάρτ, έτσι. Στη Συρία, οι αδελφοί, πώς να το πω, το Χαλιφάτο, okay, να διώχνει κόσμο. Από εδώ είναι οι κακοί μουσουλμάνοι που πολεμάνε το Ισραήλ, από εκεί είναι οι καλοί. Μαζευτείτε όλοι από τη Σιδονία και πάνω που μας είπατε. Άρα εδώ υπάρχουν και ανθρωπιστικά ζητήματα.
25: Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι ακριβώς και αυτός είναι ο λόγος που αυτή η γειτονιά του πλανήτη εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, εδώ και εκατονταετίες έχει σηκώσει τέτοιο ανάστημα και έχει καταφέρει να κρατήσει την ανθρωπιά της παρόλες καταστροφές. Παρόλες επίσης τις ψευτιές που ακούγονται κυρίως στη Δύση για τον κόσμο αυτόν. Εγώ, κύριε Σαχίνη, που ζω εδώ σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να σας πω ότι με όλα αυτά τα ακριβώς που μόλις τώρα εσείς αναφέρατε, αν συνέβαινε το 10% από αυτών που συμβαίνουν εδώ στη Δύση, θα είχαμε για παράδειγμα συμμορίες να λιμένονται την περιοχή, θα είχαμε τρομερή εγκληματικότητα, θα είχαμε κλοπές, δολοφονίες, γιατί υπάρχουν φυσικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Έχω φοιτητές και φοιτητρίες οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Όχι μία φορά, 2 και 3 φορές. Γιατί ο Ισραήλ, όπως ξέρετε, επεμβαίνει και χτυπάει το Λίβανο σε πολλαπλές επιθέσεις και πολλαπλούς πολέμους τα τελευταία 25 χρόνια. Έχω φοιτητρία η οποία έχει χάσει και έχει ξαναχτίσει το σπίτι 3 φορές. Δεν υπάρχουν λοιπόν παρόλα αυτά, και αυτό να θέλει το μεγάλο ανθρωπολογικό ερώτημα, κύριε Σαχίνη, ότι αυτοί οι άνθρωποι με τόσες καταστροφές, με τόσες ανίποτες τραγωδίες, δεν έχω βιώσει εδώ εγκληματικότητα, δεν έχω βιώσει, αν θέλετε, μία. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι στον δρόμο που τους βλέπεις και είναι με σκηνές. Έχει γεμίσει Βηρυτός αντίσκηνα. Στην κεντρική της, για παράδειγμα, παραλία, υπάρχουν αντίσκηνα, υπάρχουν οργανωμένες τώρα πια σκηνές, οι οποίες θυμίζουν κάμπ κανονικά προσφύγων. έχουν γίνει πρόσφυγες στην έδρα τους στη χώρα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, να πούμε εδώ το τραγελαφικό του νεοφιλελευθερισμού σε αυτή τη χώρα, γιατί είναι και αυτό το πρόβλημα στο Λίβανο, που πρέπει να εντοπίσουν αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τους άγριους, ας το πούμε έτσι, καπιταλιστικούς νόμους της αγοράς. Το κέντρο της Βηρυτού, το οποίο έχει ξαναχτιστεί σαν μια Λούνα Πάρκ για τις ελίτ από το 1990 και μετά, εξαφανίζοντας οποιαδήποτε μνήμη, οποιαδήποτε παρουσία λαϊκού παράγοντα, λαϊκού πληθυσμού, των μαγαζιών, της αγοράς, της παλιάς Μεντίνα, θέλετε, ξέρετε, στην κλασική Μεντίνα των αραβικών χωρών, που βρίσκεται, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Συντονία, μπορεί να βρείτε στη Δαμασκό, μπορεί να βρείτε στην Τεχεράνη, στο Κάιρο. Αυτά εξαφανίστηκαν όλα. Ήρθε εδώ ένας μεγιστάνας σαν σωτήρας το 1990, ο Χαρίρι, ο οποίος κατεδάφησε οποιοδήποτε κτίριο, οποιοδήποτε ιστορικό κτίριο στο κέντρο της Βηρυτού, κύριε Σαχίν, το ξανάχτισε όλο σαν να ήταν Ντουμπάι, το οποίο αγοράστηκαν τα διαμαρίσματα αυτά από ανθρώπους στο Ντουμπάι, τα οποία φυσικά έχουν μείνει τώρα άδεια, γιατί όλοι είναι στο Ντουμπάι ή τέλος πάντων στο Αμπουντάμπι ή στη Σαουδική Αραβία, και γύρω τους από αυτούς την όαση, ας το πούμε έτσι, του πλούτου και την υπερβολή του πλούτου, έχουν χτιστεί αντίσκηνα ανθρώπων από τον Νότο. Αυτή είναι η κατάσταση στο κέντρο της Βηρυτού. Αυτοί οι άνθρωποι παρόλα αυτά δεν θα τους ακούσετε ποτέ, και έχω βρεθεί, δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό, και τους αχύνησε σε ένα τέτοιο γεύμα την προηγούμενη εβδομάδα, από τρεις οικογένειες που είχαν χάσει τα σπίτια τους, μου τα δείχνανε τα σπίτια τους, κατεστραμμένα, διαλυμένα, πολυκατοικίες οι οποίες έχουν καταρρεύσει από μια ροκέτα Ισραηλινή, και μου το δείχνανε εμένα, όχι με ένα χαμόγελο, δεν χαίρονται οι άνθρωποι, αλλά έχουν μια αξιοπρέπεια, δεν ξέρω πώς να το πω. Έχουν μια δυνατότητα να μην παραπονιούνται, να ξέρουν ότι αυτό είναι κομμάτι της μοίρας τους, χωρίς να είναι μυρολάτρες βέβαια, γιατί είναι οι πιο αγωνιστές, οι πιο ηρωικοί άνθρωποι που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, και καταφέρνουν και κρατάνε την ανθρωπιά τους. Καταφέρνουν και έχουν χτίσει εδώ δομές αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, τα εστιατόρια έχουν μετατραπεί σε συσίτια, έχουν φτιάξει κάθε εστιατόριο, θα μπείτε μέσα, θα δείτε δεξιά στο εστιατόριο ένα τεράστιο χώρο που έχει ρύζι, πατάτες, λάδι κτλ. Που μοιράζονται σε κόσμο, φτιάχνουν φαγητά μαζικά. Όλος ο κόσμος εδώ, και οι φοιτητές μου και οι φοιτητριές μου και εγώ ίδιος, έχουμε συμμετάσχει σε διάφορες προσπάθειες συμβολής, αλληλεγγύη σε αυτόν τον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάει και τον κόσμο αυτό στα πόδια του, αυτή η αλληλεγγύη, αυτή η συνεννόηση ότι όντως είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο καζάνι, βράζουμε, παρόλο που το Ισραήλ επίσης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και αυτήν την, μάλλον να διαρρήξει αυτήν την σχέση, την οργανική σχέση, προσπαθεί να φτιάξει, αν θέλετε εδώ πέρα, ξέρετε, τείχους, να φτιάξει φόβους, να γεμίσει τον πληθυσμό με μια ανησυχία αν βλέπει πρόσφυγες στη γειτονιά του, γιατί αυτό που επίσης κάνει το Ισραήλ είναι ότι χτυπάει τους πρόσφυγες αυτούς όταν πάνε σε περιοχές, ας το πούμε έτσι, αμιγώς χριστιανικές, το οποίο είναι επίσης πολιτικό, δεν είναι ακριβώς θρησκευτικός όρος εδώ, μια μεγάλη κουβέντα
24: και
25: αυτή.
24: Σωστό και αυτό.
25: Και χτυπάει αυτόν τον κόσμο έτσι ώστε όταν έρθουν οι επόμενοι πρόσφυγες, οι γείτονες να νιώσουν απειλή και να τους διώξουν. Και να δημιουργηθούν επίσης άλλες εντάσεις, μικροεντάσεις.
24: Άρα αυτόματα αντανακλαστικά. Κύριε Κοσματόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Κύριε Νικόλα Κοσματόπουλε, επειδή ασχολείστε με νέους ανθρώπους και ως καθηγητής, το υπονοήσατε. Θέλω να σας ρωτήσω για τις ακόμη μικρότερες ηλικίες. Γιατί ξέρετε, σε σφαγές και πολέμους, εθνοκαθάρσεις και ολοκαυτώσεις, υπάρχουν και οι γενιές που έρχονται. Εκεί τα παιδιά πώς, τι είναι, τι καταλαβαίνετε, τα μικρά παιδιά?
25: Καλά, τώρα αυτή η ερώτηση, κύριε Σαχίνη, είναι μια ερώτηση που την έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Την έχουμε όλοι μας στο μυαλό μας. Πιστέψτε με, καθημερινά τη συζητάμε. Τι νιώθουν αυτά τα παιδιά? Τι είναι πίσω από αυτό το βλέμμα? Τι υπάρχει πίσω από αυτό το βλέμμα, το απλανές? Γιατί πολλές φορές εμείς σαν καθηγητές προσπαθήσαμε να ανοίξουμε το ζήτημα του πολέμου. Πρέπει να σας πω ότι κάποια παιδιά αντιδρούν, μιλάνε, κάποια άλλα είναι σιωπηλά. Αυτή η σιωπή που τρομάζει, αυτή η σιωπή που νιώθεις ότι μέσα της κρύβει κραυγές που θέλουν να βγουν και να σπάσουν και να σπαράξουν, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε βρει φόρμουλα για να ανοίξουμε αυτές τις φωνές, να τις ακούσουμε. Φοβάμαι ότι αυτές οι φωνές θα πνιγούν και δεν θέλω να πνιγούν, γιατί έχουν δίκιο. Πρέπει να μιλήσουν, πρέπει να φωνάξουν, πρέπει να ακουστούν. Και αν μερικές φορές κι εγώ μιλάω, και μιλάω όπου μπορώ και όποτε με καλούν, όπως και εσείς καλή ώρα τώρα, Το κάνω για ακριβώς αυτούς τους λόγους, γιατί θεωρώ ότι εγώ απλά είμαι το φερέφωνό τους. Ακριβώς όπως το είπα, το φερέφωνό τους. Δεν είμαι ούτε ένας αντικειμενικός παρατηρητής, δεν είμαι αντικειμενικός, κύριε Σαχίνη, είμαι αντισιωνιστής, όπως το έχετε καταλάβει. Είμαι εναντίον της παρέμβασης του Ισραήλ στην περιοχή μας, είμαι εναντίον της δυτικής γενικά παρέμβασης. Γι' αυτό έχω ζήσει στο πετσί μου. Βλέπω ότι αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν τα καλύτερα χέγγια για μια όμορφη, δίκαιη και επιτυχημένη ζωή, καταστρέφεται η ζωή τους, γιατί έχουν την ατυχία, αν θέλετε, να ζουν στην πιο όμορφη περιοχή του πλανήτη, την οποία την έχουν αποφασίσει να την αποκτήσουν με τη βία και με αυτή την κοινωνική διάλυση. Κάποιοι στον πλανήτη, οι οποίοι ήρθαν από τη Δύση και θεωρήσαν ότι εδώ είναι η γη της επαγγελίας. Αυτά τα παιδιά λοιπόν μερικές φορές μιλάνε, και όταν μιλάνε ακούς πολύ όρημα παιδιά, έχουν οριμάσει πριν την ώρα τους, αν θέλετε, και αυτό συμβαίνει φυσικά και στην Παλαιστίνη και αλλού. Παιδιά με πολύ έτσι καλλιεργημένη σκέψη και αντίληψη για το τι συμβαίνει στον κόσμο, έχουν μια εικόνα για τη Δύση την οποία την έχουν βασικά νομίζω καλλιεργήσει και μέσα από αντικρουόμενες παραστάσεις. Γιατί ξέρετε, πρέπει να πούμε εδώ, κύριε Σαχίνη, ότι αν αυτό που είπαμε πριν για τη Δύση εκεί πέρα είναι δυτική, ας το πούμε έτσι, η σφαίρα επιρροής, εδώ είναι ακόμα περισσότερο, γιατί σε πολλά, ακόμα ο Λίβανος ειδικά, σε πολλά σχολεία διδάσκονται στα αγγλικά τα παιδιά ή στα γαλλικά. Έτσι, δεν διδάσκονται καν στα αραβικά. Πολλά παιδιά στα αραβικά πανεπιστήμια δεν μιλάνε καν καλά αραβικά. Έτσι, γιατί μία από τις κλασικές τακτικές της απεικρατείας μέχρι πρότινος τουλάχιστον ήταν να υποβιβάσει τα αραβικά ως γλώσσα. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντική πολιτισμική, αν θέλετε, επίθεση. Επίθεση στο πολιτισμικό τους είναι και γίγνεσθε και την παράδοσή τους. Τώρα βέβαια αρχίζει μια νέα, εδώ και πολλά χρόνια, αρχίζει μια νέα τάση που θέλει να ξαναβάλει τα αραβικά στη θέση τους, αλλά σας το λέω αυτό ενδεικτικά, γιατί ότι πώς αυτά τα παιδιά παλεύουν εναντίον σε όλους αυτούς τους δαίμονες, και όχι μόνο στους δαίμονες του πολέμου, των βομβών, των δρόνων καθημερινά πάνω το κεφάλι μας και των καταστροφών, των χαμένων σπιτιών, των χαμένων ξαδέρφων, φίλων, συμμαθητών, συμφοιτητριών. Σε κάθε τάξη θα έχετε ανθρώπους οι οποίοι θα έχονται με μαύρα στα μαθήματα. Έχω ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν, έχω φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν καν να πατήσουν στα μαθήματα γιατί πάνε σε κηδεία, από κηδεία σε κηδεία. Αλλά είναι και περισσότερο ακόμα βαθύτερο, σας λέω, ο πόλεμος αυτός, ο ιδεολογικός, ο πόλεμος που τους λέει ότι η χώρα τους, η γλώσσα τους, η θρησκεία τους είναι μια θρησκεία, μια γλώσσα, μια χώρα η οποία δεν ανήκει στον πολιτισμένο κόσμο. Βέβαια αυτά είναι παροχημένα σχήματα, ευτυχώς προχωράμε, ευτυχώς τα αφήνουμε πίσω μας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε μια τέτοιου τύπου, αν θέλετε έτσι, οριανταλιστική ματιά. Και αυτό επίσης έχει τα προβλήματά της. Αυτό φτιάχνει τα προβλήματά της εδώ, γιατί βλέπεις ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ακόμα θεωρεί ότι η Δύση είναι μια λύση. Ακόμα ένας κόσμος εδώ θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι όντως, για παράδειγμα, ένας ουδέτερος διαιτητής μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν εδώ έτσι. Το πιστεύουν ανοιχτά. Και κανονικά. Παρόλο που οι Ισραηλοί λένε με όλους τους τόνους, ότι είμαστε η 51η πολιτεία, αν όχι η πρώτη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων.
24: Τώρα, θέλω, επειδή ξέρω ότι και ο χρόνος είναι περιορισμένος, θέλω, και θα τα ξαναπούμε, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Επειδή καλά το είπατε εσείς, ο Λίβανος υπήρξε ένα θρησκευτικό, πολιτισμικό, ανθρωπολογικό, μεγάλο χωνοευτήρι, μοσαϊκό, και έχει περάσει παρά την αποικιοκρατία τη στιγμή και ωραίες περιόδους. Παρ' όλα αυτά θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι που δεν πολύ ακούγεται. Ο Λίβανος, και το ξέρετε καλύτερα από εμένα, είναι μέσα στα καλύτερα ημερολόγια της UNESCO όσον αφορά τους πολιτιστικούς του και αρχαιολογικούς του θησαυρούς. Δεν το λέω εγώ, το λέει UNESCO.
25: Βεβαίως.
24: Τι γίνεται, υπάρχουν καταστροφές σε εμβληματικά κτίρια, χώρους, ή υπάρχουν, είναι σε κίνδυνο άμεσο?
25: Βεβαίως. Λοιπόν, άνοιξετε πολλά θέματα, θα προσπαθήσω να τα πιάσω ένα-ένα και πολύ γρήγορα, συνοπτικά. Πρώτον, ο Λίβανος όντως χωνευτήρι. Όλη η περιοχή όμως, όλη η περιοχή μας εδώ, όλη, θα έλεγα, όλη η Ανατολική Μεσόγειος, από τα Βαλκάνια μέχρι και την Μέση Ανατολή που λέγαμε παλιά, τη Δυτική Ασία πια σήμερα, έχει ένα σωρό ιστορίες, έχει ένα σωρό πληθυσμούς με διαφορετικές θρησκείες, με διαφορετικές οικογένειες μέσα σε, με διαφορετικές ισχύες μέσα στις οικογένειες, με διαφορετικές ιστορίες μετανάστευσης, κινητικότητας μεταξύ μας. Όλοι κάποια στιγμή περάσαμε ο ένας από το μέρος του άλλου, είτε σαν πρόσφυγες, είτε σαν έμποροι, είτε σαν ταξιδιώτες, είτε σαν ονειρευτές, είτε σαν δημοσιογράφοι σήμερα ή καθηγητές όπως εγώ. Η περιοχή μας είναι όλη ένα χωνευτήρι. Το γεγονός ότι ο Λίβανος έχει κρατήσει, αν θέλετε, αυτό το χαρακτηρισμό πιο πολύ από τα άλλα, έχει να κάνει με κάποιες ιδιαιτερότητες, τέλος πάντων ιστορικές, που είναι μια άλλη στιγμή και ώρα, αλλά όλες οι περιοχές εδώ, όλες οι χώρες, από την Αίγυπτο, την Τουρκία, την Συρία και την Ελλάδα, αν θέλετε, σε έναν βαθμό, θα μπορούσε βέβαια να αναγνωριστεί αυτή η περισσότερη ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, αλλά μια άλλη συζήτηση. Είμαστε αυτό το κομμάτι της περιοχής εδώ που είναι χωνευτήρι. Έτσι, και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με το Ισραήλ. Το Ισραήλ σαν μια χώρα δεν ταιριάζει στην περιοχή μας. Δεν ταιριάζει στην φυσιογνωμία, στην ιστορία και την χαρακτήρα της περιοχής μας. Γιατί το Ισραήλ θέλει να επιβάλλει μια συγκεκριμένη θρησκεία, η οποία μετατράπηκε σε εθνότητα, η οποία μετατράπηκε σε μια στην ουσία ανώτερη φιλία, αν θέλετε, απέναντι στους υπόλοιπους. Δεν είναι κομμάτι αυτής της ιστορίας της περιοχής μας, μια τέτοια στάση. Και γι' αυτό το νομίζω βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα και όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, κλείνω αυτή την παρένθεση. Ο Λίβανος όντως είναι μια πανέμορφη χώρα, μια χώρα η οποία έχει απίθανη φύση, φοβερό φαγητό και όντως πάρα πολλές αρχαιολογικές περιοχές και μνημεία, τα οποία πάρα πολλά από αυτά είναι στο Νότιο Λίβανο, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατοχή και υπό επίθεση. Όντως υπάρχουν καταστροφές σε τέτοια μνημεία. Υπάρχει και ένας ναός του προφήτη, ενός χριστιανού προφήτη, τώρα ξεχνάω το όνομά του, αλλά υπήρχε επίσης και ένα ζήτημα στο Νότιο Λίβανο, ακριβώς πάνω στα σύνορα με την Παλαιστίνη, με την κατεχόμενη Παλαιστίνη, το οποίο έγινε κιόλας, έγινε επίθεση και από ό,τι καταλαβαίνω καταστράφηκε. Το Ισραήλ προχτές επιτέθηκε, κατέλαβε και κατέστρεψε σε ένα μεγάλο βαθμό ένα κάστρο των σταυροφόρων, τον Μποφόρ. Τον Μποφόρ, το κάστρο, το οποίο θέλησε να κάνει έτσι σαν μια PR, σαν μια διαφημιστική καμπάνια, γιατί κατά τα άλλα έχει πρόβλημα επικοινωνιακά το Ισραήλ. Γιατί ακριβώς φεύγουν και τα βιντεάκια αυτά της Χεζμπολάχ που δείχνουν τους drones να χτυπάνε τους στρατιώτες του, που είναι σαν sitting duck, σαν

0: Αν το κάθε όμως αυτό είναι αρχαιολογικό. Δεν έχει ιστορική χρήση. Δηλαδή δεν είμαστε στην εποχή των σταυροφοριών. Βέβαια για τους Ισραηλινούς είναι λογικά. Είμαστε. Στατιστικά όμως δεν έχει κανένα νόημα να έχεις ένα κάστρο και να επιβλέπεις την περιοχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως δουλεύει σήμερα ο πόλεμος, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Οπότε αναγκαστικά αποχωρήσαν και από αυτό το κάστρο γιατί είχαν γίνει στην ουσία πολύ πιο εύκολο στόχο για τα ντρόουν και την Μπολάχ. Μέσα πιέση ήταν σε σημείο που, που ήταν αρκετά πιο ξυψωμένο από τα υπόλοιπα. Ήταν πιο εύκολο ο στόχο.
1: Άρα λέτε ότι συνολικά η πολιτιστική αρχαιολογική κληρονομιά του Λιβάνου είναι σε διακινδύνευση. Πέρα από τα
0: έργα. Επίσης, να πούμε τελευταίο ότι το Ισραήλ έχει συνηθίσει, ακριβώς επειδή έχει μάθει τα μαθήματά του στους Παλαιστίνιους και τη Σαχίνη, να εξαφανίζει όχι μόνο τα κτίρια και τους ανθρώπους. Έτσι. Εξαφανίζει και τις άλλες μη υλικές, ας το πούμε έτσι, μνήμες και παραδόσεις. Για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που έκανε το Ισραήλ όταν εισέβαλε στο Λίβανο το 1978. Και ξεσέβαλε μέχρι τη Βηρυτό είχε έρθει το Ισραήλ τότε καταστρέφοντας και δολοφονώντας μαζικά όπως και τώρα, ήταν η επίθεση στο Ινστιτούτο Παλαιστινιακών Σπουδών που ήταν τότε φυσικά ως μια μορφή και αυτό διασπορική, είχε και αυτό προσφυγική, είχε γίνει και αυτό με ένας πρόσφυγας, Ινστιτούτο Πρόσφυγας, είχε έρθει στη Βηρυτό και κατέλαβε το Ινστιτούτο, κατέστρεψε όλα τα έγγραφα και όλες τις μνήμες, τις ιστορικές μνήμες, τα αρχεία, τα βιβλία, τα ντοκουμέντα, αν θέλετε, για να μην υπάρξει παλαιστινιακή μνήμη. Έτσι κάνει και τώρα σε κτίρια και σε συλλογές, ακούμε, για επιθέσεις σε κτίρια, σε σπίτια ανθρώπων συλλεκτών που συλλέγουν βιβλία, συλλέγουν προφορικές ιστορίες από τον Νότιο Λίβανο για να καταστρέψει στην ουσία και τη μνήμη, την πολιτιστική και την κοινωνική μνήμη του Νότιου Λιβάνου, των ανθρώπων του Νότιου Λιβάνου, των Σιητών του Νότιου Λιβάνου και των Χριστιανών του Νότιου Λιβάνου, έτσι ώστε να μπορέσει να τους εθνοκαθαρίσει πολύ πιο εύκολα.
1: Κύριε Κοσματόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εικόνα, την πλήρη που μεταφέρετε και είναι προφανές ότι θα τα ξαναπούμε. Παρά τις δυσκολίες που έχει η επικοινωνία και λόγω της ιδιόμορφης κατάστασης, ειλικρινά σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
0: Για το χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νικόλα Κοσματόπουλο, επαναλαμβάνω, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Ανθρωπολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Πάμε σε διάλειμμα.
2: 984. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907.
5: Τι φτιάχνεις εκεί?
6: Τζατζίκι για το τραπέζι.
5: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
6: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
5: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
6: Σαλάτε

0: Οικονομάκι.
1: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
0: Αξεπέραστε συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
1: Σαλάτες Οικονομάκι από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
0: Σαλάτες Οικονομάκι. Ξέρεις εσύ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
0: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
0: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Ήρθες!
9: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
8: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
9: Κατεψυγμένο ψαράκι.
8: Θεέ, είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
9: Μα καλό φαίνεται.
8: Που να σε κάνουνε ψαρό σου, Παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανίζεις να γράφει κόκαλης.
10: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
8: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες κοκάλωσες.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Τέσσερις μήνες μετά τη σημαντική απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών, χθες οι ανώτατοι δικαστές της χώρας δημοσίευσαν την απόφασή τους και αναμένεται πια το αναλυτικό σκεπτικό που τους οδήγησε σε αυτή την κρίση. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με μεγάλη πλειοψηφία φαίνεται ότι αποφάσισε με στέρεες βάσεις ότι οι τόκοι στα δάνεια όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού. Όπως έγινε χθες γνωστό, η απόφαση αφορά περί τις 350.000 δανειολήπτες αρχικώς, καθώς οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά, σχεδόν καθίστανται άτοκα. Όμως, δημιουργεί και ένα δικαστικό δεδικασμένο και για όσους δεν υπάγονται σε αυτές τις πρόνοιες, λένε νομικοί. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και με βάση την απόφαση που κατέληξαν οι ανώτατοι δικαστές και κλεισμένων των θυρών στη διάσκεψή τους, είχαν καταλήξει κατά πλειοψηφία οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους, φέροντας σημαντική ελάβη στους οφειλέτες, επειδή δεν είχε δημοσιευτεί η απόφαση και δεν είχε κοινοποιηθεί ώστε να παράγει ένομα αποτελέσματα, όλοι περίμεναν την έκδοση, την καθαρογραφή, να το πω έτσι απλά. Σε μία τόσο κομβική στιγμή για χιλιάδες εγκλωβισμένους δανειολήπτες έρχεται αυτή η απόφαση και έρχεται και μία δικαστική απόφαση που έγινε γνωστή μόλις προχθές για να ανατρέψει πλήρως τα ισχύοντα. Το μονομελές πρωτοδικείο Ιωαννίνων έκανε μία απόφαση, έβγαλε μία απόφαση που αφορά το πώς υπολογίζεται το επιτόκιο στις ρυθμίσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά του νόμου 3869 του 10. Έτσι λένε τώρα οι νομικοί και οι κατέχοντες η καθαρογραφή της απόφασης του Αρείου Πάγου σε συνδυασμό με την απόφαση του μονομελούς προχθεσινή πρωτοδικείου Ιωαννίνων αλλάζει τα δεδομένα για αυτά που γινόντουσαν στην Fundland, όπως την έχουμε πει, με τα funds και τους servicers. Αλλά σας θυμίζω τι λέγαμε χθες. Η Κομισιόν κατέδειξε το πρόβλημα των funds και των servicers και πού κατέληξε. Πάτε λέει σε μαζικούς πληστηριασμούς κατά χιλιάδες για να μην εκπέσουν οι εγγυήσεις που έχετε πάρει από το ελληνικό δημόσιο. Δεν κατέληξε ενώ είπε ότι είναι κράτος εν κράτη ανεξέλεγκτη στο εξωτερικό κτλ. Κτλ. Με αφημί, με πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, για να το ξεδιαλύνουμε λίγο το κουβάρι, γιατί δεν μπορεί να είμαστε συνεχώς γκρινιάρδες, έχει και τα θετικά του, αλλά έχει και πολλές παγίδες. Ζήτησα σήμερα, μετά από καιρό, να μας κάνει ένα σύντομο σχόλιο για όλα αυτά, πακέτο, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Δανειοληπτών Καταναλωτών Ελλάδας και μέλος του Διευρωπαϊκού Δικτύου, ο κύριος Βαγγέλης Κρητικός. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Σας ευχαριστούμε για την τιμή της πρόσκλησης. Αναφέρομαι σε όσα είπατε, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου είμαστε διάδικοι, αντίδικοι στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Είχαμε κάνει πρόσθετη δικαστική παρέμβαση για λογαριασμό των 100.000 μελών μας και μάλιστα στο σκεπτικό της αποφάσεως αλλά και στα σκεπτικά έχει συμπεριληφθεί σαν επίσημο σχετικό σχετική οικονομοτεχνική μελέτη που συνέταξα εγώ ίδιος υπό την επιστημονική μου ιδιότητα όπου καταδείκνυα ακριβώς την τοκογλυφική συμπεριφορά το funds με τον υπολογισμό των τόκων επί του συνολικού κεφαλαίου και όχι επί των δόσεων όπως όριζαν οι δικαστικές αποφάσεις. Καθώς και με νούμερα στο σύνολο των αεροπαγητών κατέδειξα τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες αυτών των πράξεων.
0: Mm-hmm. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Επειδή χθες μάθαμε το σκεπτικό, την απόφαση, την καθαρογραφή να το πω έτσι, απλά αυτά που καταλαβαίνει και ο κόσμος. Υπάρχουν θετικά σημεία σε αυτό? Δηλαδή ισχύει ότι 350.000 τουλάχιστον ή είναι μόνο για αυτούς ή μπορεί πια να δημιουργηθεί θέμα και για όλους τους άλλους?
1: Θα σας πω αναμφίβολα και βεβαιότατα ύστερα από πάρα πολλά χρόνια ο Άριος Πάγος εξέδωσε μια απόφαση με καθαρά δικαιακά κριτήρια. Γιατί μέχρι τώρα η αποφάση που εξέδωσε ο Άριος Πάγος ήταν με βάση τα κριτήρια των συμφερόντων. Το funds και το services. Είμαι σαφέστατος και φέρω σαν παράδειγμα την αμέσως προηγούμενη απόφαση του Αρείου Πάγου που εκδόθηκε σε μόλις 5 μέρες που επέτρεπε στα funds να διεξάγουν πληστηριασμούς στη χώρα μας κάτω από καθεστώς απόλυτης αδιαφάνειας. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, βεβαίως ωφελεί άμεσα περίπου 300 με 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Βεβαίως, εδώ πρέπει να το τονίσουμε για να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι η απόφαση αυτή δεν είναι νόμος. Επομένως, δεν έχει άμεση εφαρμογή στον καθένα από εμάς. Επομένως, ο κριτικός παραδείγματος χάρη, εάν είναι στο νόμο Κατσέλη και έχει πρόβλημα με τις δόσεις του με το Φαντ, θα πρέπει να πάρει την απόφαση τώρα υπάρχουσα νομολογία, να πάει στο αρμόδιο πρωτοδικείο, να κάνει έτοιμα ερμηνεία και να ζητήσει εφαρμογή της αποφάσης του ΟΡΙΟΥ Πάγου σε δική του προσωπική περίπτωση.
0: Α, δεν πάει αυτόματα. Χαίρομαι που το
1: ξέρετε. Όχι, βέβαια. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε στον κόσμο. Γιατί υπάρχει, αν θέλετε, μεγάλη πλάνη περί αυτού. Κανονικά, θα πρέπει η κυβέρνηση, το κράτος, να πάρει την απόφαση αυτή του ΟΡΙΟΥ Πάγου και να την κάνει νόμο του κράτους. Επομένως, δεν έχει αυτόματη εφαρμογή. Δεν γίνεται αυτό. Το γιατί πιστεύω το αντιλαμβάνεστε και το γνωρίζετε, γιατί είστε έκριτος δημοσιογράφος. Έτσι και έχετε ασχοληθεί με το θέμα πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, το αφήνουν στη διακριτική ευχέρεια του Φάνου και των Σέρβισσες, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι παρά το ότι η απόφαση του ΕΡΙΠΑΓΟΥ είχε εκδοθεί εδώ και μήνες, απλώς εκκρεμούσε η καθαρογραφή της, συνεχίζουν την ίδια τακτική.
0: Ε, βέβαια, σου λέει: εγώ δεν την έχω καθαρογραμμένη, δεν πάνε να λέτε εσείς, εγώ συνεχίζω. Μάλιστα.
1: Και τώρα που είναι καθαρογραμμένη, δεν έχει άμεση και εφαρμογή.
0: Άρα
1: θα
0: πρακτικά
1: ο Βαγγέλης. Να το ζητήσεις με δικαστική εφαρμογή.
0: Άρα πρακτικά ο Βαγγέλης Κριτικός, ο Γιώργος Σαχίνης, ο Νίκος Φακιανάκης, λέω τυχαία τα ονόματα, μην έχουν παρεξηγήσεις. Πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση πρακτικά, μου λέτε, του Αρείου Πάγου και να πάει στο δικαστήριο και να πει με βάση αυτό θέλω αυτό.
1: Ακριβώς για να είναι απόλυτα κατοχυρωμένος, διότι στην πράξη, όπως γίνεται ήδη, δεν εφαρμόζεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν εφαρμόζεται.
0: Τώρα, το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, είναι μόνο όσοι ήταν υπαγμένοι στις ρυθμίσεις του, που μάθαμε να τους λέμε νόμους, νόμο Κατσέλη, ή μπορεί και ο ένας που δεν είναι, έχει υπαγωγή σε αυτό?
1: Θα πω, δυστυχώς αφορά αποκλειστικά και μόνο τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί σε ευεργετική διατάξη του νόμου Κατσέλη.
0: Μάλιστα, είστε σαφείς. Θέλω το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω και ζητώ συγγνώμη, ξέρω ο χρόνος είναι πολύτιμος, αλλά πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχουμε προχθές μια απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Ιωαννίνων όσον αφορά τον υπολογισμό του επιτοκίου υπέρ του δανειζόμενου, υπέρ του οφειλέτη. Αυτό δημιουργεί ένα καλύτερο καθεστώς ή όχι? Είναι ad hoc η απόφαση?
1: Δημιουργεί απλώς μία νομολογία.
0: Μία νομολογία, μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης θα μπορεί με αυτή την απόφαση και με άλλες που υπάρχουν, διότι υπάρχουν και άλλες, να προσφεύγει και να ζητάει να ισχύσει και το ίδιο στην προσωπική του περίπτωση. Με λίγα λόγια θα σας πω, δυστυχώς πρόκειται για μια μεγάλη ταλαιπωρία, διότι πλέον δεν υπάρχουν ειρηνοδικεία, υπάρχουν μόνο πρωτοδικεία, υπάρχουν υπέροχα δικαστικά έξοδα, γραμμάτια, τα πάντα. Και εκεί ακριβώς, αν θέλετε, βασίζονται οι ισχυροί τις υποθέσεις, που είναι τα Φαντ και τα Σέρβισσες, με τα πολυάριθμα επιτελεία νομικών και οικονομικών συμβούλων και υπαλλήλων που τους πήρανε από τα πρώην τραπεζικά ιδρύματα, που ήταν πρώην τραπεζοϊπάλληλοι, οι οποίοι προσέχουν δικαστικά και θα πρέπει εσύ να ακολουθήσεις τη διαδικασία αυτή. Πράγμα δύσκολο.
0: Άρα στην ουσία μπορεί, λέτε, να δημιουργείται ένα δεδικασμένο, ρωτώ ξανά για να το καταλάβει ο κόσμος, που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αλλά θα πρέπει να εγείρεις δική σου δικαστική ιστορία για να το χρησιμοποιήσεις ως όπλο.
1: Με προσωπική, μάλιστα, δικαστική προσφυγή. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό για να μην υπάρχει πλάτη στον κόσμο και να ξέρει ακριβώς πώς θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
0: Μάλιστα. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει, στον πάντα ενημερωμένο κύριο Κριτικό. Θέλω να το ρωτήσω, έχει μια εξήγηση πώς τα χαμηλότερα δικαστικά σώματα, δικαστήρια βγάζουν ευνοϊκές, με το δίκιο δηλαδή, αποφάσεις υπέρ των οφειλετών, ενώ για να φτάσει στα ανώτατα αγανακτής και πάλι περνάει και χρόνος?
1: Διότι πάρα πολύ απλά θα σας πω ότι τα πρωτοβάθμια δικαστήρια και οι δικαστές, και θα αναφερθώ και στα ειρηνοδικεία που τα καταργήσαν και στις ειρηνοδίκες, ήταν δικαστές που ήταν και είναι κοντά στον κόσμο. Είναι κοντά στο λαό, να το πω έτσι απλά, αφού γκάζονται τις αγωνίες, διότι και οι ίδιοι αποτελούν μέρος της κοινωνίας και του λαού. Στα όσο προχωράμε προς τα νότερα δικαστικά στρώματα, εφετεία, Άρειο Πάγο, εκεί πλέον μιλάμε για ελίτ, οι οποίες πλέον δυστυχώς δεν αποφασίζουν με καθαρά δικαιακά κριτήρια. Αποφασίζουν και με βάση υφιστάμενα συμφέροντα. Μάλιστα. Το οποίο εξάλλου ομολογήθηκε, δεν το λέω εγώ, από αεροπαγήτης, κατά εκείνη την απαράδεκτη απόφαση του Αρείου Πάγου μέσα σε 5 μέρες. Που αν δείτε την ιστορία του Αρείου Πάγου στη χώρα μας, στον οντότητα αυτού του δικαστηρίου, από ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα δεν έχει ξαναεκδώσει απόφαση σε 5 μέρες. Όμως έκδοσε απόφαση σε 5 μέρες για να διενεργούν πληστηριασμούς οι αδιαφανείς αυτές τις οντότητες που λέγονται Φαντ εις βάρος των ελληνικών νοικοκυριών. Σε 5 μέρες μέσα απόφαση. Και ποια ήταν η αιτιολογία, γιατί σας ομολογώ ότι δέχτηκα τηλέφωνο από έναν από τους δικαστικούς και από ένα συγκεκριμένο ο οποίος μου προξένησε εντύπωση, μου λέει σας πήγα για να σας ζητήσω συγγνώμη. Του λέω από μένα δεν έχετε να ζητήσετε καμία συγγνώμη, αλλά μου λέει μας πιέσαν για λόγους εθνικούς συμφέροντος, αυτό μας είπανε. Σας το καταθέτω στην εκπομπή σας.
0: Α, ωραία. Αυτό είναι το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάω και στο τελευταίο κεφάλαιο που είναι το πιο πολιτικό, γιατί έχετε ξαναπεί ότι είναι ένα μείζον κοινωνικό πολιτικό ζήτημα δεκαετίας και πλέον, δεκαπενταετίας και πλέον, το οποίο δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα μάλλον κλείνει τα μάτια. Και θα είμαι σαφής. Η Κομισιόν βγάζει μια έκθεση τις τελευταίες μέρες, την ξέρετε εσείς, το λέω για τον πολύ κόσμο, που λέει ότι αυτά που λέγατε εσείς, ότι πράγματι fan services γίνεται πάρτι στην Ελλάδα. Ναι, αλλά η κατάληξη της Κομισιόν είναι για να μην γίνεται πάρτι, βγάλτε μαζικά κατά χιλιάδες πληστηριασμούς, διότι θα εκπέσουν οι εγγύσεις σας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Θα σας πω σαφέστατα και όχι, σαφέστατα και δεν θα εκπέσουν οι εγγύσεις. Απλούστατα αυτό τι δείγμα είναι, δείγμα άμεσης πανέβασης εξωτερικών δρόντων στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας μας. Γιατί όταν λέει να οδηγηθούν σε μαζικούς πληστηριασμούς, δηλαδή πόσο πιο μαζικούς, όταν μέσα στο 2026 έχουν εξαγγελθεί κοντά στους 70 με 75.000 πληστηριασμούς. Δηλαδή, τι άλλο να εκπληστηριάσουμε, τις ψυχές του κόσμου, τα παιδιά του κόσμου, τι να εκπληστηριάσουμε πια. Τι άλλο να κατασχέσουμε, τι άλλο να γίνει πέρα από αυτές τις συμμορίες που σπάνε πόρτες και πετάνε έξω γέροντες ανθρώπους, τους σέρνουν τα πόδια, πετάνε έξω παιδιά, μωρά, τους βγάζουν έξω χωρίς ρούχα. Δηλαδή, τι άλλο να γίνει στη χώρα αυτή. Αυτή η παρέμβαση της Κομισιόν είναι απαράδεκτη. Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, διότι ρίχνει το βάρος πάλι σε ποιον, αυτό που δεν μπορεί να αντιδράσει. Στο δανειολήπτη. Γιατί εγώ θα περίμενα το εξής. Διότι έχουμε απευθυνθεί στην Κομισιόν. Και λέμε, αν θέλετε να ζητήσετε ή να επιβάλλετε ορισμένα πράγματα, θα πρέπει να είναι ισομερείς. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε πλήρη διαφάνεια. Ποιοι είναι στα φαντ, ποιοι είναι μέτοχοι στα φαντ, από πού προέρχονται τα κεφάλαια, αν τα κεφάλαια αυτά είναι νόμιμα, αν είναι από ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν στη χώρα μας εταιρείες, φαντς, χωρίς αριθμό φορολογικού μητρώου, πώς είναι δυνατόν αυτή κατά παράβαση της κείμενης και ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας να διακινούν δεκάδες εκατομμύρια μέσα από τις ελληνικές τράπεζες και να ανοίγουν λογαριασμούς, όταν εμείς, σαν πολίτες, κάθε χρόνο επικερδούμε τα στοιχεία μας για να έχουμε δικαίωμα να διακινήσουμε 100 ή 500 ή 1000 ευρώ, που αυτή είναι η δυνατότητά μας, πώς είναι δυνατόν κάποιοι να παίρνουν ακίνητα στους πληστηριασμούς χωρίς να γίνεται έλεγχος πόθεν έσχες, πώς είναι δυνατόν να γίνονται πληστηριασμοί απάτης, και τι εννοώ απάτης. Εμείς έχουμε ζητήσει παρέμβαση σε αυτά, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει ανταπόκριση ούτε από τις διοικητικές ούτε από τις δικαστικές αρχές. Είμαι σαφής. Έχουμε τον πρόξη στην Ελλάδα που είναι ο σέρβισερ, ο αντιπρόσωπος. Μέσα στα γραφεία του πρόξη, του σέρβισερ, στεγάζεται το φαντ. Το φαντ λοιπόν, γιατί εμείς έχουμε απευθύνει στην επιθεώρηση εργασίας, δεν απασχολεί υπαλλήλους. Επομένως, τι είναι, μια εταιρεία κέλυφος, μια εταιρεία φάντασμα. Επισέλθει λοιπόν πληστηριασμό στο σπίτι του κριτικού ή του Σαχίνη, ο σέρβισερ, ο εκπρόσωπός του, ο πρόξη δηλαδή, βγαίνει στον πληστηριασμό και το παίρνει το φαντ. Που στεγάζεται χωρίς υπαλλήλους σε εταιρεία φάντασμα μέσα στα, μέσα στα γραφεία του εκπροσώπου, δηλαδή του πρόξη. Εκεί λοιπόν εμείς ζητήσαμε το εξής απλό. Πού είναι η διακίνηση κεφαλαίων και χάθηκε αυτό το ακίνητο ή πήρε το φαντ αυτό το ακίνητο στον πληστηριασμό. Διότι εμείς λέμε ότι πρόκειται περί απάτης, διότι είναι απλώς μια απλή λογιστική εγγραφή. Ζητάμε λοιπόν να ελεγχθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τις εισαγγελικές αρχές από ποια χώρα του εξωτερικού ήρθαν τα κεφάλαια, μέσω ποιας τράπεζας, σε ποια ελληνική τράπεζα πήγαν και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο συμβολογράφο. Σας πληροφορώ, από αυτά δεν γίνεται τίποτε. Είναι απάτη. Σε αυτά λοιπόν η Κομισιόν πρέπει να λάβει θέση.
0: Είστε σαφείς. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε στο διευρωπαϊκό δίκτυο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, από την εμπειρία, την ανταλλαγή που έχετε, τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αυτό το θέμα.
1: Θα σας πω ότι παρόμοια προβλήματα έτσι σε μεγάλη κλίμακα υπήρχαν στην Ισπανία και υπάρχουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Στη συνέχεια και στην Κύπρο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και εκεί με τους πληστηριασμούς, τα φαντ και τους σέρβις στην δράση τους. Βεβαίως στις χώρες αυτές θα σας πω ότι οι θεσμοί λειτουργούν καλύτερα από εμάς. Όπως και οι υποπτικές αρχές καλύτερα από εμάς. Επομένως, ναι, μεν έχουν πρόβλημα. Ναι, και εκεί στην Ισπανία, ας πούμε, είχαν 2 εκατομμύρια πληστηριασμούς ή στην Κύπρο το αντίστοιχο σε κλίμακα μέγεθος. Απλά εκεί ο δανειολήπτης έχει κάποιες περισσότερες πιθανότητες να βρει το δίκαιο του από ό,τι στη χώρα μας.
0: Θέλω να κλείσουμε λοιπόν ρωτώντας σας, γιατί επιμένετε από την αρχή αυτής της πορείας, 15-16 χρόνια, ότι εδώ το ζήτημα είναι κεντρικό πολιτικό. Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, μπαίνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εδώ φτάσαμε 1.000.000 πληστηριασμούς, σούμα λέω, που μπορεί να αφορά το 1/5 της Ελλάδας, να χαρίζεται το 1/10 της αξίας του σε ξένα funds και services, και πείτε μου σας παρακαλώ, από τη μέχρι τώρα εκφορά λόγου, δεν είμαι βιαστικός, είμαι πολύ προσεκτικός, εν ώψη αυτής της νέας περίοδου, βλέπετε τα κόμματα να έχουν αντιληφθεί το βασικό ζήτημα, τον πυρήνα του ζητήματος αυτού?
1: Θα σας πω ότι είναι ελάχιστα τα κόμματα που το έχουν αντιληφθεί. Έτσι. Έχουμε απλούστατα ένα πολιτικό σκηνικό που έχουμε πλέον κατακαιρματισμένα, θα πω, κόμματα, κομματίδια κλπ. Εμείς στο πολιτικό αυτό περιβάλλον θα δράσουμε με την ισχύ που διαθέτουμε, διότι έχουμε 100.000 υποστηρικτές. Επομένως, σας προαναγγέλω ότι θα επιβάλλουμε τα θέματα αυτά που μόλις κουβεντιάσαμε να είναι θέμα της κεντρικής πολιτικής ατζέντας. Και αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε, το αποκαλύπτω στην εκπομπή σας, που μόλις πριν από ένα μήνα, γιατί αυτό αποτελούσε πάγιο έτοιμά μας εδώ και 15 χρόνια, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε όρια στην ανέλυξη των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών, όπως ισχύει και στην Κύπρο. Δηλαδή, πήρες 10.000 ευρώ. Το ανώτερο το όριο, όσα χρόνια και να περάσουν, να πληρώνεις 15.000 ευρώ. Και όχι 30, 40, 50, 60 και να σε εξαποντρίζουν να χάνεις τα πάντα. Όπως επίσης, εισακουστήκαμε και επιβάλαμε, αν θέλετε, και την αναθεώρηση του εξοδικαστικού. Να προστατεύσει το δικαίωμα να προστατεύσει την πρώτη σου κατοικία. Τα θέματα αυτά θα τα επαναφέρουμε. Εμείς δεν θέλουμε να χαριστεί κάτι. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μία νοοτροπία παίρνω και δεν πληρώνω. Θέλουμε όμως να πληρώνουν τα νόμιμα, τα δίκαια και με όρους ισονομίας. Αυτό θα γίνει κεντρικό θέμα στην πολιτική ατζέντα, η οποία μας διευκολύνει το πολιτικό σκηνικό, διότι είναι κατακαιρματισμένο. Εμείς έχουμε δύναμη ανώτερη από πολλά μικρά κόμματα, επομένως αυτό θα επιβληθεί και είστε μάρτυρας αυτού που προαναγγέλλω.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό κλείνω. Έτσι όπως βλέπετε την εικόνα, την παρακολουθείτε όχι όψιμα, εν τη γενέση της, σε όλη τη διαχρονία. Είναι πια υπαρξιακό ζήτημα, πιστεύετε, ένα από αυτά τα 4-5 πυλώνες που συνθέτουν υπαρξιακό ζήτημα στο τέλος για την ίδια την κρατική υπόσταση?
1: Μα και βεβαίως είναι υπαρξιακό ζήτημα, διότι με είναι έκπληκτος, θα σας πω, από την έκθεση της Κομισιόν, όπου προσέξτε τι αναφέρει, ότι το στεγαστικό λέει πρόβλημα στην Ελλάδα υπάρχει, διότι δεν γίνονται μαζικοί πληστηριασμοί. Δεν αναφέρει όμως η κύρια αυτή ότι τα funds και τα services, οι ευνοούμενοι τους, οι διαπλεκόμενοι τους, έχουν στην κατοχή τους πάνω από 350.000 ακίνητα, τα οποία δεν τα βγάζουν στην αγορά. Το πρώτο ζητούμενο. Δεν αναφέρουν η κύρια αυτή ότι όταν κάνεις μια ρύθμιση, διότι αναφέρουν ότι γίνονται ρυθμίσεις και δεν τηρούνται. Πώς θα τηρηθούν? Όταν πας στην τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα, ας πούμε, παίρνεις μια κατανοητική κάρτα ή ένα κατανοητικό δάνειο με 10%. Το Funds Your Services, όταν σου κάνει ρύθμιση, σου κάνει ρύθμιση με 16%. Πας στην Εθνική Τράπεζα, παίρνεις ένα στεγαστικό δάνειο με 3%. Το Funds Your Services σου κάνει ρύθμιση με 6-6,5%. Ξέρετε τι επιβαρύνση είναι αυτά? Βεβαίως και αποτελεί υπαρξιακό πρόβλημα, διότι καταρχάς δεν επιτρέπει τη στέγαση. Επομένως, δεν επιτρέπει στα νέα ζευγάρια να δημιουργήσουν οικογένειες και να τεκνοποιήσουν. Απειλεί λοιπόν και την πληθυσμιακή ύπαρξη της χώρας, απειλεί και την εθνική οικονομία και την κοινωνία και τη συνοχή της κοινωνίας.
0: Εδώ είμαστε, επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Εγώ σας το λέω από τώρα, κύριε Πρόεδρε, σας δεσμεύω, όταν υποχρεωτικά με την οδηγία του ΕΣΟΡΟΥ θα πάμε σε στιγνές προεκλογικές εκπομπές, θα σας καλώ σε αυτό το θέμα να θέτετε ερωτήματα εσείς από τηλεφώνου στους υποψήφιους πολιτικούς των κομμάτων. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Βαγγέλη Κρητικό, έναν από τους, δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι ένας από αυτούς που σταθερά παρακολουθεί χρόνια το θέμα, σε όλη του την εξέλιξη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: να αρμενίζουμε παρέα.
1: 84.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
1: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
7: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
13: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr.
15: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. vasilakisaeve.gr.
16: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 1984.
1: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6767. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
3: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Καλοκαίρι θα πει «Παγωτό σαβουϊδάκης». Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
9: Σιμόνωσιμ. Άρε, Ζήνωνα!
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλόμα έξτρα έξτρα large 3 λίτρα, 7 και 55 και 10 έξτρα πόντι.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Αθρώες οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παραλία της Κρήτης, 56 και 45 σε δύο νέες καραβιές σήμερα, νότια του Ηρακλείου, σε δύο συλλήψεις ανήλικων διακινητών. Προχώρησαν οι αρχές στη τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι της ΠΕΔ Κρήτης για το μεταναστευτικό. Αντώνη Σαμάρα σήμερα στο Ηράκλειο και Νίκος Ανδρουλάκη στην Κυριακή. Νέα σελίδα ανοίγει για τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς οι πρώτες 72 γυναίκες πέρασαν την πύλη του στρατοπέδου στη Λαμία. Σε μαθηματικά προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα Παρασκευή πανελλαδικές εξετάσεις, απαιτητικά τα θέματα στο σύνολό τους, λένε οι καθηγητές. Στα Χανιά το Σαββατοκύριακο η συνάντηση των Επιτροπών Ειρήνης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. Σαρωτική έλεγχη στους πεζόδρομους του Ηρακλείου από τη Δημοτική Αστυνομία για το σεβασμό των πεζών από τους οδηγούς τροχοφόρων. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλυθέα Αττικής με νεκρό μοτοσυκλετιστή που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη τις πορείες του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Σκύλος ξέφυγε από περίφραξη στο Ρέθυμνο και επιτέθηκε σε 70χρονο, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό. Διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο.
11: 9.84. Ο καιρός.
13: Εύθριος καιρός για σήμερα, ανέμοι μεταβλητή στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τόπος.
14: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
15: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
16: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
15: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
20: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
15: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
15: Πολλά ή λίγα.
14: Δηλαδή.
15: Μπαξευγάνεις.
0: Κάτι λίγα.
15: Μπαξευγάνεις.
20: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
21: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
22: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
21: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
22: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
21: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
22: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
23: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
24: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν το πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Στο Hondo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Η τσάντα θα αποτελεί με διαφορά το πιο αγαπημένο αξεσουάρ κάθε γυναίκας. Στο Hondo Center Ηράκλειο, brands όπως Concinelle, Furla, Twin Set, Ralph Lauren, Alviero Martini και Donna Cara είναι μόνο λίγα από αυτά που σας περιμένουν για να τα ανακαλύψετε. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιίδας Δημουλίδου, «Ο Επίορκος», από τις εκδόσεις Ψυχογιός, για τους μικρούς μας φίλους, «Dogma νούμερο 14», από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη. 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο
0: Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9,84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι μία. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Ακόμα ένα εργατικό ατύχημα στα Χανιά. Το απόγευμα της Πέμπτης, εργατής που εκτελούσε εργασίες πάνω σε σκαλοσιά στην περιοχή Ερώνια Κροτερίου, βρέθηκε στο κενό κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Από την πτώση, ο εργαζόμενος υπέστη εξάρθρωση ώμου και τραύμα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται. Αντώνη Σαμαρά σήμερα στο Ηράκλειο και Νίκο Ανδρουλάκη στην Κυριακή. Ο κ. Σαμαρά είχε συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Στο πλευρό του βρισκόταν ο πρώην πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Γρηγόρης Ροκαδάκης και το παλιό στέλεχος της Νόδα Ηρακλείου Γιάννης Λιρώνης. Νέα σελίδα ανοίγει για τις ενόπλες δυνάμεις, καθώς οι πρώτες 72 γυναίκες πέρασαν την πύλη του στρατοπέδου στη Λαμία, εγκαινιάζοντας το θεσμό της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα Παρασκευή πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ. Απαιτητικά τα θέματα, εκτιμούν οι καθηγητές. Στα Χανιά του Σαββατοκύριακου, η συνάντηση των Επιτροπών Ειρήνης του Παγκόσμιου Συμβολίου Ειρήνης. Σαρωτική έλεγχη στους πεζόδρομους του Ηρακλείου από τη Δημοτική Αστυνομία για το σεβασμό των πεζών από τους οδηγούς τροχοφόρων. Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρισκοι, αυτές είναι οι λέξεις που συνοδεύουν τους Έλληνες οδηγούς στην ετήσια έρευνα Βαρόμετρο Ιδρύματος για την οδική ασφαλεία στην Ευρώπη. Σκύλος ξέφυγε από περίφραξη στο Ρέθυμνο και επιτέθηκε σε 70χρονο, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Η αστυνομία έρευνά το περιστατικό. Αίσθηση από την συνέντευξη Κοσματόπουλου στο ράδιο 984 για την κατάσταση στο Λιβάνο, με την αναφορά ότι καταστρέφεται το πιο παραγωγικό κομμάτι της χώρας. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής θαλάσσιου ντρόουν, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα χωρίς αναφορές για θύματα.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι μεταβλητή στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
4: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
4: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σε κατά λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo AutoVision.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
12: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision.
0: Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810 383 100.
13: Πω, Πέτρο,

0: γράμμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάτος, είπες?
0: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
2: Νικολάτος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάτος Πλακάκια.
3: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Τι φτιάχνεις εκεί?
5: Τζατζίκι για το τραπέζι.
4: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
5: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
4: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
5: Σαλάτες Οικονομάκη.
4: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
5: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
4: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
5: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
6: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 1:30.
2: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς.
4: Όλα αλλάζουν.
1: Στο φροντιστήριο δύναμη γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
16: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας.
4: Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
18: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
19: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
18: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
19: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
18: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
19: Life Care, εταιρεία συμβεβαιβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
20: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
21: Λίγες διαφημίσεις.
20: Πολύ μουσική.
21: 984.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Τι φτιάχνεις εκεί?
6: Τζατζίκι για το τραπέζι.
5: Αστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
6: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
5: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
6: Σαλάτες Οικονομάκη.
5: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
6: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
5: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
6: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Ο τόπος μας, η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Υδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
9: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
13: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Τουρίστες έπεσαν με γουρούνα σε χωματόδρομο στην περιοχή του Καρτερού πριν από λίγο. Επίποδος αυτή την ώρα εκάβηκε πυροσβεστική. Αθρώες ή μεταναστευτικές ροές στα νότια παραλία της Κρήτης, σε 2 συλλήψεις ανήλικων διακινητών προχώρησαν οι αρχές. Τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης για το μεταναστευτικό σήμερα και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Την ίδια ώρα Αθήνα και Βρυξέλλες ζητούν περισσότερες επιστροφές με το σύμφωνο μετανάστευσης. Το μήνυμα από τις Βρυξέλλες είναι: η Ευρώπη επιδιώκει να σκληρύνει το πλαίσιο διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης, δίνοντας πλέον έμφαση όχι μόνο στην υποδοχή και την εξέταση αιτημάτων ασύλου, αλλά κυρίως στην εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής. Στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι χωρίς αποτελεσματικές επιστροφές, το νέο σύμφωνο κινδυνεύει να μείνει ανεφάρμοστο στην πράξη, τονίζοντας ότι το βάρος δεν μπορεί να συνεχίσει να πέφτει στις χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα. Η συζήτηση για τα return hubs αναδεικνύεται πλέον σε κεντρικό ευρωπαϊκό ζήτημα. Αν και η νομική βάση υπάρχει, η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα καταφέρουν να συνάψουν συμφωνίες με τρίτες χώρες για τη φιλοξενία αυτών των δομών. Ακόμα ένα εργατικό ατύχημα στα Χανιά. Το απόγευμα της Πέμπτης, εργάτης που εκτελούσε εργασίες πάνω σε σκαλουσιά στην περιοχή Αρώνια Κροτερίου βρέθηκε στο κενό κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Από την πτώση ο εργαζόμενος υπέστη εξαρθρωσή ώμου και τραύμα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλεύεται. Υπενθυμίζεται, 77 είναι οι νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα πανελλαδικά από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα και 133 οι τραυματισμοί, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ. Αντώνη Σαμαρά σήμερα στο Ηράκλειο και Νίκος Ανδρουλάκης στην Κυριακή. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα είναι ομιλητής των ακύκλων και δηλώσεων συζητήσεων που διοργανώνει το Νόημα Κρήτη με γενικό θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Ο κ. Σαμαράς είχε ήδη συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως έγινε γνωστό από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, στις 11 το πρωί της Κυριακής θα μεταβεί στο Αρκαλοχώρι όπου θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων με αφορμή την ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου. Στη συνέχεια το απόγευμα της Κυριακής στις 7.30 θα πραγματοποιήσει ανοιχτή πολιτική ομιλία στα κάτω καλέσα του Δήμου Μελεβιζίου στην πλατεία του χωριού. Χθες άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση πως απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής από τη Νέα Ιωνία. Ζήτησε δε από τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ γιατί, όπως είπε, 12 χρόνια είναι πολλά. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποτελεί την πρόταση, ως φαίνεται, του Πρωθυπουργού για τη θέση νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως επιλογή με έντονα πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά εν ώψη της επόμενης εκλογικής περίοδου. Νέα σελίδα άνοιξε για τις ενόπλες δυνάμεις, καθώς οι πρώτες 72 γυναίκες πέρασαν την πύλη του στρατοπέδου στη Λαμία, εγκαινιάζοντας το θεσμό της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, Χανιά και Ηράκλειο, με εντατικούς φορολογικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, παράλληλα ελεγκτικοί μηχανισμοί δραστηριοποιηθούν και σε άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, καθώς και σε μεγάλα αστικά κέντρα όπου παρατηρείται αυξημένος όγκος οικονομικών συναλλαγών. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Απαιτητικά τα θέματα είπαν οι καθηγητές. Ο Μανώλης Μαυράκης, διευθυντής των φροντιστηρίων που καμισά στο Ηράκλειο, Γάζη Νέα Λικαρνασσού, ανέφερε στο ράδιο 984 για τα λατινικά. Το φετινό διαγώνισμα ήταν σίγουρο πιο απαιτητικό από το περισσινό. Για την πληροφορική, ενδιαφέροντα θέματα σε αναμενόμενο επίπεδο δυσκολίας. Για τη χημεία, πολλά σε έκταση τα θέματα και σίγουρα κάποια από αυτά μεγάλης δυσκολίας. Διαγώνισμα αρκετά πιο δύσκολο από το περισσινό. Υπεγράφει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η απόφαση ένταξης της πράξης Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας για τις Βούτες Ηρακλείου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027, παρουσία του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Στα Χανιά του Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί συνάντηση των Επιτροπών Ειρήνης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. Η Σύνοδος επικεντρώνει στην πάλη των κινημάτων στις διάφορες χώρες ενάντια στους εχθρούς της ειρήνης, όπως εξηγεί στο Ράδιο 984 ο εκτελεστικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, Ηρακλής Τσαυδαρίδης. Η επιλογή των Χανίων επίσης δεν είναι μόνο τυχαία. Στη διάσκεψη θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες από Παλαιστίνη, Ισραήλ, Λίβανο, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Αίγυπτο, την Τουρκία, Κύπρο.

0: και τα χωράφια τους. Παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα και σε γειτονικούς οικισμούς να ακολουθήσουν την ίδια γραμμή. Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να εισέρχεται και η έρευνα της ασφαλείας Ηρακλείου για την εξιχνίαση της υπόθεσης του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, πρώην Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου. Αστικά οικιακού τύπου λίμματα εντοπίζονται ως η βασική αιτία της πρόσφατης ρύπανσης στον ποταμό Γιώφυρο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Όπως δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, από τις εργαστηριακές εξετάσεις δεν προέκυψε παρουσία κατσιγαρού, φενόλων ή βαρέων μετάλλων, γεγονός που αποκλείει πιο βαριές μορφές ρύπανσης. Αντίθετα, καταγράφηκε αυξημένο οργανικό φορτίο, καθώς και υψηλές τιμές σε δείκτες που παραπέμπουν σε ανθρωπογενή αστικά λίμματα. Σαρωτική έλεγχη στους πεζοδρόμους του Ηρακλείου από τη Δημοτική Αστυνομία για το σεβασμό των πεζών από τους οδηγούς τροχοφόρων. Θερμόημη, απρόσεκτη, αυτάρεσκη είναι οι λέξεις που συνοδεύουν τους Έλληνες οδηγούς στην ετήσια έρευνα βαρόμετρο Ιδρύματος για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. Ο Κώστας Καλοκύρης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών στο Ηρακλείο, δεν αμφισβητεί ότι οι παθογένειες που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Έρευνα είναι υπαρκτές. Θεωρεί ότι τα αυστηρότερα μέτρα του νέου κώδικου οδικής κυκλοφορίας είναι η αυξημένη αστυνόμευση και πως έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν αποτελέσματα, και επαναφέρει τη διαχρονική πρόταση των εκπαιδευτών οδήγησης για υποχρεωτική ένταξη της κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Λευτέρης Μιχελάκης, γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις τόσο για την μεθοδολογία όσο και για τα συμπεράσματα της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να μεταφέρει σχεδόν αποκλειστικά την ευθύνη στους οδηγούς. Κατά την άποψή του, η οργή, η επιθετικότητα, η πίεση και η χρήση ουσιών αποτελούν κυρίως κοινωνικά φαινόμενα που εκδηλώνονται και στο δρόμο και στρέφει τα βέλη του στην πολιτεία, επισημένοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τις μετακινήσεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την κυκλοφοριακή εκπαίδευση. Σκύλος ξέφυγε από περίφραξη στο Ρέθυμνο και επιτέθηκε σε 70χρονο, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλλιθεατική, με νεκρό μοτοσυκλετιστή που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη τις πορείες του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Ανατίναξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλής Ιατικής τα ξημερώματα. Οι δράστες μετά την έκρηξη διέφυγαν από το σημείο, αποσπώντας τις κασετίνες με τα χρήματα. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο και η αβεβαιότητα στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αίσθηση από τη συνέντευξη Κοσματόπουλου στο Ράδιο 984 για την κατάσταση στο Λίβανο, με την αναφορά ότι καταστρέφεται το πιο παραγωγικό κομμάτι της χώρας. Ο επίκουρος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ανθρωπολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστημίο της Βηρητού διατυπώνει την άποψη πως η εικόνα που διακινείται στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, με την επικοινωνιακή ενορχήστρωση προπαγάνδας από το Ισραήλ και την αρρωγή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή την ώρα, λέει, καταστρέφεται το πιο παραγωγικό, έφορο και οικονομικά ενεργό τμήμα της χώρας. Ο Νότιος Λίβανος και η υποτιθέμενη Κεχυρία δεν είναι παρά η νομιμοποίηση της κατοχής στο νότιο τμήμα και η πολιτική εθνοκάθαρση της περιοχής από τους πολίτες του Λιβάνου, είτε είναι χριστιανοί είτε είναι μουσουλμάνοι. Ένα θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στο ρουμανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα αυτοκαταστράφηκε γύρω στις 10.30 τοπική ώρα, χωρίς να προκαλέσει θύματα, όπως ανακοινώθηκε από το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βολοντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον οποίου με ανοιχτή επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα. Τραγωδία σε ανθρακοριχείο στην κεντρική Κολομβία, όπου εργαζόμενος έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη αερίου, ενώ 6 ακόμα με ταλωρίχια αγνοούνται. Νεκρός με τραύματα από μαχαίρι στο στήθος βρέθηκε ο ηθοποιός James Χάντι. Ο γιος της συντρόφου του ομολόγησε τη δολοφονία.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Και τώρα η Ιταλία για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, την Κυριακή συγκεκριμένα το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Χθες το μάτς της Εθνικής με τη Σουηδία έληξε ισόπαλο 2-2.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός για σήμερα, ανέμοι μεταβλητή στα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 9.84.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
10: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
9: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
10: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
9: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
11: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8 συν 4 δώρο μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafe Azira Fredo Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.
13: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Μπύρα Fix Ελλάς κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8 και 28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα έξτρα έξτρα large 3 λίτρα 7 και 55 και 10 έξτρα ποντί.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε.
0: Άνοιξε με διαφορά.
16: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
0: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos@sm.gr.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν θωριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
8: Μόνος είμαι. Άρε, Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και αν. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, ήδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
13: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
12: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
13: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
12: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
14: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr
10: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμος εδώ. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
5: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
2: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
5: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
9: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9,84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπή στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic. 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα. Δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr. Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Νέα 84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 84. Η ώρα είναι 5:30.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
8: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
10: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβέ. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
13: Πολύ μουσική.
14: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 6.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν το πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Στο Hondo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Η τσάντα θα αποτελεί με διαφορά το πιο αγαπημένο αξεσουάρ κάθε γυναίκας. Στο Hondo Center Ηράκλειο, brands όπως Concinelle, Furla, Twin Set, Ralph Lauren, Alviero Martini και Donna Cara είναι μόνο λίγα από αυτά που σας περιμένουν για να τα ανακαλύψετε. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιείδας Δημουλίδου, «Ο Επίορκος», από τις εκδόσεις Ψυχογιός, για τους μικρούς μας φίλους, «Dogma νούμερο 14», από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1384. Η ώρα είναι 6:30.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 συν 4 δώρο μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2,35 €. Nescafé Azira Freddo Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Σημώνωση. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομέ.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: 984. Η ώρα είναι 7.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. Παύλα SM.gr
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Τσίκα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: 984.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε καταλάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 89,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: καρδιά.
1: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.